0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Christina Sackett.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
4: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
4: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
4: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
4: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του
0: k24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλιματικά.

μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Και απόψε λείπεις και τραγουδάμε να μας ακούσεις γιατί βιάστηκες στάσου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
1: Πέντε λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: ευχαριστώ πολύ που
1: είστε εδώ. Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Podcast.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Radio Rumeli News.
4: Η ώρα είναι 5:30.
3: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
3: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. 24
1: χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Ραδιο Ρούμελι.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Κανονική σκόρα στο 63 ο Ντιαγέ και 5 λεπτά μετά ο Χρήστος Ζαφίρης. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι στη φάση του Γιαννούλη. Αξίζαμε να κερδίσουμε. Είχαμε μεγάλη ευκαιρία. Πρέπει να διαχειριστούμε την αλήθεια και να το αντιμετωπίσουμε. Ανέφερε ο έξαλλος με τη διαιτησία Αλέσιο Λύση. Έμαθε τους αντιπάλους της στην League Face του Champions League. Η ΑΕΚ, ο δικέφαλος, θα αντιμετωπίσει στην All Win Arena της Real Madrid, Ρώμα, Γαλατασαράι και Λάσκ Λίντζερ. Ενώ εκτός έδρας κληρώθηκε με Manchester City, Dortmund, Σαχτάρ Ντόνιετς και Κόμο. Το τριήμερο 8 με 10 Σεπτεμβρίου, η πρώτη αγωνιστική και η τελευταία στις 27 Ιανουάριου. Ο Μανώλος συνεχίζει να γράφει ιστορία στο Diamond Link της Ρήχης. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατάφερε να περάσει τα 6-20, πετυχαίνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ και καταγράφοντας την δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο επικοντό. Νίκητης του meeting με 6-25 του Ντουμπλάντης. Στο Μίκος Φοδοντόγλου πήρε ακόμα μία νίκη με καλύτερο άλμα στα 8-45 μέτρα. Μετά την κορυφή της Ευρώπης, πάτησε και στην κορυφή του κόσμου ο Πέτρος Καϊδατζής, καθώς ο Έλληνας Κοπηλάτης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σκύφο ελαφρών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Άμστερνταμ, τερματίζοντας τον τελικό σε 6-47-77. Στο δίκοπο ελαφρών νευαρών γυναικών, η Γαβριέλα Λιούλιου και Πασχαλίνα Μουρατίδου κατέκτησαν σε 7-12-05 τη δεύτερη θέση του πλανήτη και έφεραν το δεύτερο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με την Τζένοα για τον Μόρντεν Φρέντρουπ έναντι 8,2 εκατομμυρίων ευρώ, με τους Πειραιώτες να περιμένουν την απάντηση του 25χρονου Δανού μέσου ως αύριο. Στην Ελλάδα, για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του από την Τωρίνο, βρίσκεται ο Νορβηγός δεξιός μπακ Μάρκους Πέντερσεν. Στασιμότητα επικρατεί στην περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκας.

0: Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Αγαπάμε Ελλάδα.
8: Στηρίζουμε Ελλάδα.
7: Για όλους τους προορισμούς μας.
8: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
7: lanisadv.gr
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Sistpack,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι.
6: Μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
5: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος, στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος, οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος, δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
0: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
0: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
0: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
0: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Πέντε άνδρες και μία γυναίκα. Μεγάλης κλίμακας επίγειος ψεκασμός θα πραγματοποιηθεί για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ψεκασμός θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 10.000 στρεμμάτων σε επιλεγμένες περιοχές και οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με την απόφαση που πάρθηκε μετά από σύσκεψη υπό τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΟΔΗ και των αρμόδιων υπηρεσιακών στελεχών της περιφέρειας. Σε ισχύ ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Οι νέοι φοιτητές μπορούν μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Αυγουστιάτικη Πανσέλινο σήμερα. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη την χώρα θα υποδεχτούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο. Μπορείτε να δείτε το επικαιροποιημένο πρόγραμμα των εκδηλώσεων που είναι αναρτημένο στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού www.cultural.gov.gr. Στον καιρό έθριος ο καιρός με νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές μπόρες, ενισχυμένη άνεμη μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 28, στην Πάτρα επίσης στους 28, στους 23 στα Ιωάννινα και στην Καλαμάτα στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Είναι πάντα...
1: Ποια είναι από όλα αυτά τα 40 διάρκεια που είχαν, ξέρω εγώ, στη...
0: Αυτό λέω. Η απόλαυση τώρα είναι που πέφτει η θερμοκρασία.
1: Α.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκινάει η εκπομπή. Ξεκίνησε η εκπομπή. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Καθημερινά εδώ, συντονισμένη στον Ελλάδα 943. 9 με 11 είναι η εκπομπή με τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη.
1: Και τον κύριο Πάνο Μπουρναρά. Οι ζέστες όμως δεν έχουν πέσει καθόλου στο πολιτικό επίπεδο.
0: Για πες μου.
1: Καταρχάς βγήκε ο Μαρκόπουλος εχθές και λέει είναι ψεύτες.
0: Ποιοι?
1: Και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας. Και ο Τσίπρας είναι ψεύτες.
0: Ως προς τι?
1: Λένε ότι θα μειώσουν τους φόρους, θα δώσουν λέει και άλλους μισθούς. Τσακώνονται για τις συντάξεις.
0: Να μειώσουν τους φόρους ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας δεν μπορούν.
1: Γιατί δεν μπορούν?
0: Να προτείνουν.
1: Σε περίπτωση που βγουν.
0: Σε περίπτωση που εκλεγούν. Ωραία.
1: Λοιπόν, είχαμε και έτσι τα αγαπησιάρικα αυτά με την Ακρίτα.
0: Ναι, ναι, με την Ακρίτα τώρα έχει σηκωθεί αρκετή σκόνη. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι είναι και λίγο unfair αυτό που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί εντάξει, δεν ήθιστε να λέει όχι η κυβερνική πλειοψηφία σε μια πρόταση ενός κόμματος για την αντιπροεδρία της Βουλής. Έχει ξαναγίνει, όχι συχνά. Έχει ξαναγίνει σε δύο χρονιές. Η μία χρονιά ήταν το 2015 και η άλλη το 2012. Και στις δύο περιπτώσεις, τρεις περιπτώσεις, γιατί το 2015 ήταν από δύο φορές, ήταν με τη Χρυσή Αυγή. Είχαν απορρίψει τα κόμματα την πρόταση της Χρυσής Αυγής. Βέβαια ήταν άλλες οι περιπτώσεις.
1: Που ήταν και η δήλωση που έκανε το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Εμείς μόνο τα ακροδεξιά καθεστωτικά, ναι, κόμματα. Αλλά άκουσες τη δήλωση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ξέρω εγώ, πρέπει να είναι ενωτικός, καθεστωτικός. Και ρωτώ εγώ,
0: ναι,
1: τους ανθρώπους της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έπρεπε να έχει αυτά τα στοιχεία?
0: Προφανώς και θα έπρεπε.
1: Τα έχει.
0: Αλλά δεν τα έχει. Και δεν τα έχει όχι μόνο
1: τα
0: από
1: έχει
0: την αντιπολίτευση, ούτε από το εσωτερικό του της Δημοκρατίας.
1: Που οι μισοί είναι δημοκράτες, δεν τον θέλουν.
0: Ναι.
1: Τα έχει. Όταν λέμε ότι ο αντιπρόεδρος της Βουλής πρέπει να είναι ενωτικός και καθεστωτικός κύριε της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ απλά ρωτώ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που εσείς βγάλατε μόνοι σας, τα έχει? Δηλαδή, δεν πειράζει που δεν τα έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και πειράζει που δεν τα έχει, ξέρω εγώ, ο αντιπρόεδρος της Βουλής.
0: Και ο πέμπτος αντιπρόεδρος της Βουλής.
1: Εγώ δεν είπα ότι δεν τα έχει, που σας πειράζει ότι μπορεί να μην τα έχει. Αλλά ξέρεις κάτι, τι γίνεται? Η Μαντόνα έχει αλλάξει το κλίμα.
0: Η Μαντόνα. Λόγω της επίσκεψής της στην Πάτμο.
1: Και της κόντρας που είχε μεταξύ του.
0: Με ποιον είχε κόντρα?
1: Α, Γεωργιάδης Ακρίτα.
0: Είχε η Μαντόνα επεισόδιο με την Ακρίτα και τον Γεωργιάδη.
1: Ο Γεωργιάδης με την Ακρίτα για τη Μαντόνα.
0: Α, για τη Μαντόνα, ναι. Εντάξει.
1: Λέει,
0: ναι,
1: λέει να ασχολείται και η Μαντόνα με τον Γεωργιάδη και την Ακρίτα.
0: Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αν γνωρίζονται κιόλα.
1: Φυσικά μην θέλει να γνωρίσει κιόλα. Αλλά το θέμα είναι αλλού. Το θέμα είναι ότι λες να παίξει Μαντόνα ρόλο και να μην ψηφίσαμε η Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν ξέρω. Αυτό είναι κάτι που χρήζει έρευνα.
1: Γιατί το ενωτικό που δεν το έχει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Καθεστωτικό που δεν το έχει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Μα καίει για τον πέμπτο, όπως ακριβώς είπες εσύ, αντιπρόεδρο της Βουλής.
0: Και στο κάτω-κάτω, ο πέμπτος αντιπρόεδρος της Βουλής δεν είναι υποχρεωμένος να είναι αρεστός στο 100% από την κυβερνητική πλειοψηφία.
1: Άμα δεν είναι αρεστός από την κυβερνητική πλειοψηφία, γιατί να το ψηφίσουμε, ρε φίλε?
0: Μα,
1: αφού δεν μας αρέσει.
0: Αυτό είναι και
1: γιατί,
0: το...
1: Γιατί, κάτσε, περίμενε,
0: ναι,
1: περίμενε.
0: Ναι.
1: Γιατί να ψηφίσω κάτι που δεν μου αρέσει?
0: Μα αυτό είναι και το γοητευτικό της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Ότι κάνεις συνενέσεις, ναι, με την αντίπαλη ιδεολογική πλευρά.
1: Και θα ψηφίσω εγώ κάτι που αρέσει σε σένα και δεν αρέσει σε μένα.
0: Έτσι ήθιστε μέχρι τώρα.
1: Δεν με ενδιαφέρει τι ήθιστε. Εγώ αυτό που δεν αρέσει σε μένα και αρέσει σε σένα δεν το ψηφίζω.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο στην κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, 69-39-943-943, μπαίνετε κι εσείς στο παιχνίδι της εκπομπής. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό το κάνει συνήθως ο κύριος Γεωργιάδης. Έχεις να πεις σήμερα κάτι το οποίο...
1: Πώς, χθες έβλεπα συνεντεύξεις και ήμουν από πάρα πολύ χαρούμενος. Δηλαδή, καταρχάς,
0: ναι,
1: μπαίνω σε μια διαδικασία και βλέπω ότι βγαίνει η κυρία Παπαδοπούλου εκεί με τον Μαρκόπουλο και του λέει: βοηθάτε τα καρτέλ. Να συμφωνήσω. Συνεχίζει. Πριν από εσάς δεν υπήρχαν καρτέλ. Εκεί έχουμε μείνει όλοι παγωτό. Δηλαδή δεν υπήρχε.

0: καρτέλ πριν. Δεν την είχαν πληροφορήσει καλά. Συνεχίζω. Συνεχίζω. Και πάω στο μεγάλο πρωθυπουργός. Τι είπε ο στόμας του πάλι. Το οποίο το επαναλαμβάνει και μας κοιτάει και στα μάτια. Στέρεες σχέσεις εμπιστοσύνης. Το είπαμε και το κάναμε. Και μιλούσε για το μετρό της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι. Το είπαμε και το κάναμε. Ήταν κάτι το οποίο το έγραψε και στην ανάρτηση που έκανε για τις συντάξεις χειρίας. Έτσι έληξε την ανάρτησή του. Το είπαμε, το κάναμε.
0: Το πότε το έγραψε, το είπανε και πότε το κάνανε.
1: Και προφανώς εγώ αντιλαμβάνομαι κάτι από αυτό. Το είχαμε πει και αρκετό καιρό πριν για ότι αυτό θα είναι το αφήγημα για τις εκλογές του Πρωθυπουργού. Ότι θα παρουσιαστεί ως συνεπής, ότι θα πει 10-20 πράγματα τα οποία είχε εξαγγείλει και τα οποία έκανε. Mm. Και θα προσπαθήσει με αυτόν τον τρόπο να αποδομήσει την αντίπαλη πλευρά, ο Τσίπρας πιθανότατα, ότι εγώ είμαι συνεπής, ενώ από την άλλη πλευρά αυτά έλεγε και αυτά δεν έκανε.
0: Εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη, που τώρα έχει πάει και ως φύλακας, ως προϊστάμενος των φυλάκων της Αναστάσεως.
1: Ναι.
0: Φύλακες της Αναστάσεως, καλά το λέω.
1: Καλά.
0: Πήγε και προϊστάμενος τώρα και στη Φλόρινα και στην Τολεμαϊδα.
1: Ναι.
0: Εκεί πάνω, στη Θεσσαλονίκη, που δεν τα πάει καλά. Δεν πάει να τους φτιάξει μετρό. Δεν πάει να τους φτιάξει ό,τι θέλεις. Καλά, την Εγνατία δεν την έχει φτιάξει. Μια λωρίδα
1: και θα ξαναγίνουν και εγγένεια.
0: Εννοείται, αφού δεν έχει πάει η Μενδόνη.
1: Τον Απρίλιο θα ξαναγίνει.
0: Αφού δεν είχε πάει η Μενδόνη. Ναι. Δεν ήταν επίσημα εγγένεια. Στο είπα χτες και δεν με πίστευε.
1: Ναι, και λέει από 1η Απριλίου θα ξαναγίνουν κάποια εγγένεια. Και αυτό το από 1η Απριλίου, γιατί αναφέρθηκε και ο flyover που είναι για τον, για τον Μάιο, αν δεν κάνω λάθος. Κλείνει το μάτι ότι και τότε θα γίνουν και εκλογές. Για να σου λέει ότι θα ξανάρθω στα εγγένεια από τον Απρίλιο.
0: Θα ξανάρθω ζικό. Θα ξανάρθω. Λοιπόν, έχω να κάνω μία πρόταση.
1: Ναι.
0: Πάει τώρα και ο Πρωθυπουργός και πιάνει τους υπουργούς του να πιάσουν τους δημάρχους, να κάνουν από εδώ, να κάνουν από εκεί. Λέει γιατί εδώ είμαστε τα μαύρα μας τα χάλια.
1: Ναι.
0: Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία,
1: ναι.
0: Θράκη,
1: Θεσσαλονίκη. Ναι. Είναι καλός ο Βελόπουλος εκεί.
0: Ρέση, είναι εύκολα τα πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία χρωστά και τις Μιχαλούς, έτσι δεν είναι, εκατομμύρια. Δεν τα πληρώσει και ποτέ.
1: Ναι, το έχει πει και ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης.
0: Ο οποίος ειλικρινέστατα μας το
1: ούτε εμείς ούτε το Πασόκ πρόκειται να πληρώσουμε τα χρήματα τα
0: προς τα δάνεια. Δεν κυβερνάει το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Έτσι, πάμε στη Νέα Δημοκρατία. Χρωστάει που χρωστάει. Πόσο θα κοστίσει να πάει στην Ντόρτμουντ, να φέρει πίσω στους παγκοσμίου τον Κωνσταντέλια, να δεις πώς την ψηφίζουν.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Εντάξει. Θα σου πω, έτσι γιατί δεν θα δώσουμε.
1: Θα το ψηφίσουν με αυτό.
0: Αφού δεν θα τα δώσουμε, δεν θα τα δώσουμε. Θα χρωστάει.
1: Ναι.
0: Ή εκεί δεν θα μπορεί να τα χρωστάει οι Γερμανοί.
1: Δεν ξέρω.
0: Μήπως πάει σαν τις τράπεζες, πάμε και τις προπληρώνουμε για να είμαστε καλά παιδιά.
1: Δεν μπορεί να κάνει αυτή την ρύθμιση που έχει κάνει με τα δάνεια εδώ. Δεν μπορεί να τα κάνει και με τους Γερμανούς.
0: Δεν ξέρω γιατί πάμε και τις προπληρώνουμε τους Γερμανούς για να είμαστε καλά παιδιά. Μήπως επειδή είναι Γερμανοί. Διαφορετικά. Εάν τους φέρει το Κωνσταντέλια πίσω, πάει την τόνη, πόσα θέλετε, ρε παιδί, πόσα δώσατε.
1: Πόσα δίνει.
0: 30 εκατομμύρια. Πάρτε 50. Πάρτε 100. Έχουμε.
1: Ναι.
0: Α, κάνουμε μια φορολόγηση παραπάνω, πάρουμε κάποια εκατομμύρια παραπάνω και να είναι και στο πρόγραμμά του στη ΔΕΘ. Το πρώτο που θα πει. Φέραμε τον Κωνσταντέλια στους Παοκτζίδες.
1: Εντάξει, αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση.
0: Δεν είναι πιο πολύ από τους Αριανούς και τους Ηρακλήδες.
1: Ναι. Οι Παοκτζίδες. Ναι. Λογικά είναι.
0: Οπότε, ποιο Βελόπουλος λες εσύ, ποια προγράμματα, ποια τοπική αυτοδιοίκηση. Α πει σοβαρευτού είναι λίγο. Έτσι λύνονται τα προβλήματα στην πολιτική. Κανένα δεν το έχει πει.
1: Έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου στα της επικαιρότητας, στα της σημερινής ατζέντας. Χθες είχαμε μία σύσκεψη υπό τον περιφερειάρχη τον Νίκο Καρναλιά.
0: Είμαι όλος αυτιά. Υπάρχει.
1: Υπάρχει μία σύσκεψη. Ναι. Συμμετείχαν και εκπρόσωποι από τον ΕΟΔΗ, αλλά και αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη της περιφέρειας.
0: Μάλιστα.
1: Πάρθηκε η απόφαση για έναν ψεκασμό που θα καλύψει.
0: Πότε?
1: Συνολική. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν γνωρίζω.
0: Για τον χρόνο.
1: Του χρόνου, τι είναι αυτό.
0: Φέτος πέθαναν άνθρωποι.
1: Ναι, λογικά τώρα πέρασε.
0: Ναι, γιατί το Σεπτέμβρη, τέλος Σεπτέμβρη τελειώνει.
1: Ναι, γιατί τελειώνει τώρα από Σεπτέμβρη.
0: Μήπως πρέπει να πληρώσουμε κάτι τώρα, να μην πεθάνουν άλλοι θεωρητικά, αλλά τώρα να πληρώσουμε και να κουμπώσουμε, να υπογράψουμε, να τον έχουμε έτοιμο και για του χρόνου, μπας και γίνει νωρί. Καταρχάς, εδώ τώρα, παιδιά, 69-39-943, τα μηνύματά σας, διότι ο κύριος Μπουρναράς είπε είδηση.
1: Για πες τι.
0: Ότι μετά τον Πρωθυπουργό που ξύπνησε και είδε ότι πεθαίνουν άνθρωποι από τον ιό.
1: Ναι.
0: Και κατάλαβε στο τέλος του καλοκαιριού, φθινόπωρο, έτσι.
1: Ότι πρέπει να τελειώνει ο Αύγουστος.
0: Τέλειωσε.
1: Τέλειωσε.
0: Ότι πρέπει να ψεκάσουμε. Λοιπόν, πρέπει να κάνουν πολύ παρέα αυτοί οι δύο. Ο Πρωθυπουργός με τον Χαρδαλιά.
1: Συμπαθιούνται.
0: Δεν νομίζω.
1: Δεν έχουν έτσι. Θεσμικά δεν έχουν μια επικοινωνία. Πρωθυπουργός Περιφερειάρχης Αττικής. Όχι. Πάντως ξέρεις ποιος έχει επικοινωνία. Να σου πω δύο ονόματα που επικοινώνησαν. Για καλό όμως και είναι. Και θα το πω για καλό αυτό.
0: Άντε πες το για να συνεχίσουμε μετά.
1: Ο Δούκας με τον Δένδια.
0: Εννοείται. Και να ρίξουμε το μαγαζί που
1: είναι. Και είναι.
0: Και είπε και πολλά ευχαριστώ ο δήμαρχος τον υπουργό.
1: Και είναι και σωστό, ήταν εκεί το μπάτμιντον το οποίο ρήμαζε από πόσα χρόνια.
0: Καλά, κάηκε το ήλιο τώρα.
1: Ναι, κάηκε κιόλα.
0: Καταστράφηκε τελείως και ήταν έτοιμο να πέσει.
1: Ήταν έτοιμο να πέσει, ναι.
0: Και γλιτώσαν και αυτού που μπαινοβγαίνανε και κάνανε διάφορα αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στον Δήμο Αθηναίων. Το απόγευμα της Τετάρτης, αν δεν κάνω λάθος, επικοινώνησαν χθες Δένδιας, Δούκας, χθες το πρωί και χθες νομίζω ξεκίνησαν και οι διαδικασίες για την καταδάφιση.
0: Ναι, αυτοί τα είπαν. Η περιφέρεια με τον Πρωθυπουργό δεν τα πολύ λέει.
1: Ναι.
0: Αλλά μοιάζουν. Εκεί που δεν κάνουν τίποτα, εκεί που δεν βλέπουν τίποτα, εκεί που δεν οφείλουν να γνωρίζουν, ξυπνάνε, βλέπουν. Πρωθυπουργός στην ακρίβεια. Και παίρνουμε μέτρα.
1: Μάλιστα.
0: Ο Πρωθυπουργός κάνει το πόσο κάνει και ο Περιφερειάρχης κάνει σύσκεψη. Δεν μοιάζουν αυτοί οι δύο.
1: Από αυτή την έννοια μοιάζουν.
0: Ναι. Γιατί αργούνε μεν, αλλά ξυπνάνε. Δηλαδή μην τους κατηγορείτε. Μπορεί να αργούν, αλλά ξυπνάνε. The walls that never show. Trying to breathe, but I can't. Θα πάμε και για πας και το Σεπτέμβρη, έτσι. Για τη βενζίνη.
1: Μια χαρά.
0: Βενζίνη, πετρέλαιο, πας.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, αυτό το πας.
1: Θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, το πας.
0: Δεν ξέρω, νομίζω πιο πριν.
1: Θα είναι fuel pass ή θα έχει άλλη ονομασία.
0: Δεν ξέρω τι pass θα είναι τώρα αυτό.
1: Αυτό είναι το fuel. Μήπως δοθεί άλλη ονομασία.
0: Μήπως δοθεί, ναι, γιατί ξέρει, όταν πηγαίνουμε σε εκλογές, όταν πηγαίνουμε σε.
1: Να αλλάξουμε, κάτι.
0: Έναν
1: αέρα.
0: Να μην είναι το ίδιο.
1: Έναν αέρα ανανέωση.
0: Ναι, είναι σαν το καλάθι του νοικοκυριού. Το καλάθι του Πάσχα, το καλάθι των Αποκρεών, το καλάθι των Χριστουγέννων, το καλάθι. Δεν υπήρχαν πολλά καλάθια.
1: Το fuel pass ή όπως αλλιώς ονομαστεί, λύνει πρόβλημα για την βενζίνη και το πετρέλαιο.
0: Νομίζω το.
1: Λύνει κάποιο θέμα. Γιατί εγώ θυμάμαι αυτό το fuel pass ήταν έπαιρνε. 30-40 ευρώ. Αυτό.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν θα είναι σε αυτή τη στήλη fuel pass 30-40 ευρώ το μήνα ή θα είναι.
1: Δεν είναι το μήνα. Άμα δίνανε 40 ευρώ το μήνα, καλά θα ήταν. Τα δίνανε μια φορά.
0: Ναι. Ή πάρε άλλα 5, πάρε άλλα 10 λεπτά.
1: Ναι.
0: Την τσέπη του Πρωθυπουργού.
1: Ναι. Από το 2-10 να πάει στο 2-0-5.
0: Λοιπόν, νομίζω όμως ότι όλα αυτά τα μέτρα τα βλέπουν οι καταναλωτές στην αντιλία, στα βενζινάδικα.
1: Ναι.
0: Είμαστε μέσω όρο πάνω από 2 και είμαστε γύρω στα 2. Εκεί δεν είμαστε.
1: Εκεί είμαστε και πάνω από το 2.
0: Αυτή τη σταθερότητα της κυβέρνησης το είπαμε, το κάναμε. Γιατί δεν την αναγνωρίσει κανένας.
1: Ποια να αναγνωρίσουμε την ακρίβεια.
0: Ότι είμαστε σταθεροί. Πόσο καιρό είμαστε εκεί πάνω κάτω στα 2.
1: Στην ακρίβεια είμαστε σταθεροί.
0: Είμαστε στα 2.
1: Είμαστε στα 2, είναι πολύ καιρό.
0: Λίγο
1: πολύ
0: πάνω, λίγο κάτω. 2. Πολύ καιρό. Πόσο καιρό, πολύ καιρό. Ανεβαίνει το βαρέλι, πέφτει το βαρέλι, εμείς είμαστε στα 2. Αυτή τη σταθερότητα της κυβέρνησης, γιατί δεν την αναγνωρίσετε.
1: Δεν μπορούμε.
0: Γιατί
1: να δεν
0: λέτε ένα μπράβο, κύριε Πρωθυπουργέ.
1: Δεν μπορούμε.
0: Μπράβο, κύριε Πρωταθλητή Υπουργέ, που τα έχετε καταφέρει.
1: Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη σταθερότητα στην ακρίβεια. Θα αναγνωρίσουμε τη σταθερότητα στην αποκλιμάκωση της τιμής.
0: Συγγνώμη.
1: Δηλαδή, αν καθιερωθεί το 1,6 παράδειγμα, 1,5, εκεί να πούμε μπράβο, μεγάλε. Λέμε τώρα.
0: Το έχεις ποτέ έχει δώσει το ζήσει το 1,6.
1: Εντάξει, το έχω ζήσει. Ναι. Το είχε το 12, το 13, πρέπει να έχει κάπου εκεί.
0: Λοιπόν, ήταν πολύ παλιά. Ήταν άλλες τιμές. Λοιπόν, εγώ σου λέω πάρα πολύ απλά. Η κυβέρνηση φροντίζει με τη σταθερότητά της να ξέρεις πού πας, πώς προχωράς. Γι' αυτό έρχονται και τα πας. Πού πας, πώς προχωράς. Ξέρεις ότι είναι 2. Εάν πάει και σε μπερδέψει και στο κάνει ένα 40 και αποφασίσει ο Τραμπ με τον Μπίμπι να κάνουν άλλο ένα ντου και ξαναπάει στα 2, θα μπερδευτείς. Ενώ πόλεμος, όχι, ξανά πόλεμος, ξανά σταματάμε, εμείς έχουμε τη σταθερότητα, ανεβαίνει το βαρέλι, κατεβαίνει το βαρέλι, εμείς έχουμε τη σταθερότητα και αντί να πείτε μπράβο στην κυβέρνηση που σας κρατάει σταθερούς, ή στο Λογκρίνια.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Πουρνάρα.
1: Εντάξει,
0: Επί του προσωπικού είναι η επίθεση.
1: Ανήκω στους επαγγελματίες ανησυχούντες. Μαζί με τον κύριο Σαμαρά.
0: Καλά, αυτό είναι για άλλο λόγο, αλλά εντάξει.
1: Για τους πρωτοετής φοιτητές είναι σε ισχύ, να θυμίσω, από χθες οι ηλεκτρονικές εγγραφές για τα πανεπιστήμια. Οι νέοι φοιτητές μπορούν μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Μην χάσετε την προθεσμία.
0: Να πάνε σε πανεπιστήμιο.
1: Ναι, να εγγραφούν.
0: Μακριά από το σπίτι τους.
1: Δεν ξέρω που είναι, όπου είναι να εγγραφούν.
0: Ναι, γιατί αν είναι να πάνε μακριά από το σπίτι τους, δεν κάνουν το σταυρό τους καλύτερα.
1: Τι πράγμα.
0: Διότι αν είναι, αν να βάλουμε κάτι, να κάτσουμε να τα υπολογίσουμε, εάν περάσει την Κομωτινή,
1: ναι,
0: τι σε συμφέρει, να πάει να νοικιάσει σπίτι και να μείνει εκεί ή να πηγαίνει να ρίξει το αεροπλάνο?
1: Να πας σε ένα ιδιωτικό εδώ, στην Αθήνα, άμα είσαι Αθηναίος.
0: Ναι. Πολύ φτηνότερο θα σου έρθει.
1: Αυτό λέω. Τελικά θα φέρει πολύ φτηνότερο. Το ιδιωτικό είναι πιο φτηνό.
0: Είδες πάλι η κυβέρνηση. Μαζί με τον Τσίπρα, βέβαια.
1: Πώς το έχει λύσει και αυτό.
0: Η κυβέρνηση και ο Τσίπρας που θέλει να γίνει η επόμενη κυβέρνηση, πώς τα έχουν λύσει αυτά τα θέματα. Πάλι εσείς γκρινιάζετε. Επί του προσωπικού, κύριε Μπουρδαρά. Για σένα μιλάω.
1: Κοιτάξτε, επί του προσωπικού.
0: Μιλάω σε πληθυντικό ευγενία. Γιατί δεν μπορεί, δεν θα είσαι μόνος, όλο και κάποιον θα έχει μαζί σου. Να γκρινιάζει μαζί με σένα.
1: Όχι, δεν έχω. Τι να γκρινιάζει.
0: Ναι, δεν έρθα και εσένα να γκρινιάζει μαζί με σένα. Αντί να βλέπετε ότι η εθνική, στρατηγική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, με συμφωνία κυρίων, που θα την πούμε και 1η Σεπτέμβρη και αυτή, πάει μπροστά τη χώρα. Δεν τα βλέπετε σε αυτά. Τίποτα δεν βλέπετε.
1: Να πούμε τις καλημέρες μας στον Αντώνη, στον Πέτρο, την καλημέρα μας στον Κώστα. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Κώστας, γεια σου Κώστα. Σήμερα έχουμε και πανσέλινο, κύριε Γεωργιάδη, και έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις για όσους ενδιαφέρεστε. Διάφοροι αρχαιολογικοί χώροι, η μνημεία θα είναι ανοιχτά με ελεύθερη είσοδο. Μπορείτε να δείτε στο site του Υπουργείου Πολιτισμού το πλήρες πρόγραμμα και τις εκδηλώσεις.
0: Και να θυμίσουμε, τώρα πρέπει να το διαβάσω έτσι όπως μας το έδωσαν. Απέναντι από το διάσημο Σκορπιό βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα Πριγκιπόνησα, το Μεγανήσι. Δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες σπηλιές και τυρκουάς μαραγδένια νερά. Μεγανήσι. Το ανεξερεύνητο νησί με τα αμέτρητα φιόρ, καταφύγιο για τους λάτρεις της φύσης. Μεγανήσι. Το διαμάντι του Ιωνίου. Απέναντι από το διαμάντι του Ιωνίου βρίσκεται ο Σκορπιός, το Μεγανήσι. Καλά τα λέω.
1: Μέχρι τώρα κατάλαβα, να δω που θα καταλήξω.
0: Το πήγαινε άποδα. Λοιπόν, η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Αυτά είναι τα σημαντικά γεγονότα εκείνη την ημέρα.
1: Όπως τα είπες όμως, δεν κατάλαβε κανείς τίποτα, νομίζω.
0: Μεγανήσιτε στο καλύτερο ξενοδοχείο και εστιατόριο του νησιού, τις Ασπερίδες. 4 μέρες, 3 ανοιχτερέξεις και ένα γεύμα ή δείπνο.
1: Ναι.
0: 2 του Σεπτεμβρίου θα γίνει η κλήρωση, ημέρα Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Κάνω λάθος αυτά?
1: Ναι.
0: Όχι. Θα γίνει εδώ σε αυτή την εκπομπή και κάποιος από εσάς θα πάει διακοπές στο Μεγανήσι.
1: Ναι.
0: 4 μέρες, 3 ανοιχτές.
1: Τώρα είναι κατανοητό.
0: Με τα φαγητού.
1: Ναι. Συνοπτικά λοιπόν όλα αυτά, παιδιά, κληρώνουμε ένα ταξίδι στο Μεγανήσι. Ναι. Στέλνετε Μεγανήσι στο Viber.
0: Έχεις πάει Μεγανήσι?
1: Δεν έχω πάει Μεγανήσι. Εγώ
0: πήγα και φέτος.
1: Ναι, εσύ πήγες φέτος.
0: Άρα δεν ξέρεις πώς είναι, γι' αυτό εγώ σου εξηγώ. Ότι απέναντι από το γνωστό Μεγανήσι είναι ο Σκορπιός που πήγε και πήρε αυτός εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Και δεν
1: μπορούμε να πάμε.
0: Και δεν είναι ο Σκορπιός τόσο όμορφος όσο είναι το Μεγανήσι. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Και οι Εσπερίδες είναι το καλύτερο. 69-39-943-943. Επειδή αυτό είναι το δικό μου ταξίδι, παιδιά. Όλα τα λένε του Μπουρναρά. Γιατί το έκανε να φτάσουμε στις εκλογές. Και να έχουμε δημοσκοπήσεις και να βγαίνουμε και να λέμε: πήγατε διακοπές. Πήγαμε. Πήγατε σε νησιά. Πήγαμε. Αλλά τώρα με μπέρδεψες. Από τη μία στέλνεις τον κόσμο ρε Μπουρναρά στην νησιά ως κυβερνητικός. Και από την άλλη έχεις παρακούσει τη βούλτευση. Του στέλνεις στα νησιά.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν πήγες να βρεις δώρα στα χωριά τους?
1: Είναι στο πλαίσιο μιας δημιουργικής ασάφειας, σαν άλλος Βαρουφάκης που υπάρχει στο μυαλό μου. Δηλαδή, από τη μία, ναι, είμαι κυβερνητικός και τάσσομαι υπέρ της βούλτευσης που λέει ότι να πηγαίνετε στα χωριά σας και όχι σε νησιά, γιατί είναι για τους τουρίστες. Αλλά απ' την άλλη, θέλω να δώσω και τα νησιά.
0: Δηλαδή, παιδιά,
1: είναι η δημιουργική ασάφεια αυτό.
0: Παιδιά, και ακριβώς αυτό έκανε και ο ίδιος. Οι φωτογραφίες που είχαν αναρτήσει, μία ήταν στο χωριό, η άλλη ήταν στο νησί.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Άρα λοιπόν, τι να πω. Τουλάχιστον έχεις σταθερότητα, κύριε Πουρναρά.
1: Ναι.
0: Αυτά που λες, αυτά κάνεις. Δίνεις τον κόσμο στα νησιά ενώ είσαι με τη βούλτευση. Πας σε νησί, πας και στο χωριό.
1: Ναι.
0: Αυτά που λες, αυτά κάνεις.
1: σήμερα θα πραγματοποιηθεί και το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα, στον ιερό ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα. Η νεκρόσιμη ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τις 12. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο τρίτο νεκροταφείο.

0: Λοιπόν, στη συνέχεια της εκπομπής θα έχουμε τον πρόεδρο των εμπόρων, τον κύριο Τσαγκάρη, να μας πει για τις τελευταίες μέρες των εκπτώσεων, τι συμβαίνει, τι γίνεται, τι πρέπει να αλλάξει, τι ζητάνε οι άνθρωποι και τι ζητάνε και στη ΔΕΘ. Κύριε Τσαγκάρη, κύριε πρόεδρε, το πρώτο πράγμα που θα ζητάτε στη ΔΕΘ είναι να μάθει ο πρωθυπουργός ότι υπάρχει. Που προεκλογικά φαντάζομαι κάποιος θα το έχει σφυρίξει. Κάποιος θα το έχει πει ότι υπάρχετε κι εσείς. Το γνωστό νομικό και πρώην βουλευτή και υπουργό, τον κύριο Τζαβάρα, από τον Πύργο θα έχουμε να συζητήσουμε την εκπομπή του Πουρνερά, την πολιτική μας κουβέντα. Μετά τον κύριο Κυρτζή, τον πρόεδρο ΠΟΠΕΚ, για να δούμε τι γίνεται με το ΜΕΤΑΠΑΣ, τι γίνεται με το 2, θα πάει πάνω από 2. Πόσο πάνω από 2 θα πάει? Πάνω από 2 είναι. Πόσο πάνω από 2 θα πάει?
1: Για την απέση... πόσο παραπάνω να πάει δηλαδή?
0: Δεν ξέρω, όσο θες.
1: Μα όσο θες, μετά θα πηγαίνουμε μόνο με τα πόδια, γιατί...
0: Και θα έχετε και άθληση και θα σώσετε τον οργανισμό σας.
1: Αυτό, ναι.
0: Και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή.
1: Μήπως υπάρχεται και στο Υπουργείο Υγείας η αύξηση?
0: Όλα υπάρχονται στο Υπουργείο Υγείας. Όλα υπάρχονται στον Υπουργό όλων των χαρτοφυλακίων.
1: Πηγαίνετε με τα πόδια γιατί κάνει καλό και στην υγεία.
0: Έχω λεφτά, πάω και με τα πόδια, έλεγε μια παλιά ελληνοκυπριακή ταινία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και θα κλείσουμε με Καλαμάτα.
1: Πολύ ωραία, αυτό είναι ευχάριστο.
0: Έτσι, και πρόταση από το κύριο που θα πάτε Καλαμάτα.
1: Ωραία. Αυτά.
0: Για να μην μας διώξουν, πρώτες πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
1: Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Επανερχόμαστε σε 1-2 λεπτάκια. Στη συνέχεια θα διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών.
6: Ακούτε Ραδιορούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
9: Η ώρα είναι 9:30.
10: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
11: Ναι, θέλω γλυκό.
10: Τι γλυκό?
11: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
10: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
11: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
12: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
13: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
12: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
13: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
14: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Πρόληψή μου για το χειμώνα.
0: Να ψεκάσω τώρα.
1: Να ψεκάσω τώρα για να είμαι έτοιμος για το χειμώνα. Το ξέρουν αυτό, μήπως είναι μια γνώση την οποία δεν την έχουν, ρε παιδάκι μου.
0: Καλά, δεν οφείλουν και να γνωρίζουν.
1: Αυτό δεν οφείλουν.
0: Δηλαδή, τι γιατροί είναι, τι είναι. Ναι. Μετεωρολόγοι είναι, τι είναι. Εμείς τώρα το είδαμε, δεν οφείλαμε να το ξέρουμε.
1: Τώρα προέκυψε το ζήτημα, τώρα ψεκάζουμε.
0: Και το λύσαμε το πρόβλημα, κάναμε σύσκεψη.
1: Λοιπόν, για το ζήτημα της κυρίας Έλενας Ακρίτα, να σε πληροφορήσω, Γιώργο, ότι υπήρξε συνομιλία του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κλαμάνη, με τη Ρένα Δούρου. Ο κύριος Κλαμάνης τηλεφώνησε στην κυρία Δούρου και της είπε ότι είναι διατεθειμένος να μεταφέρει την εκλογή όσο πιο αργά γίνεται. Τόσο πιο αργά γίνεται είναι στην την Τετάρτη, την Πέμπτη, κάπου εκεί νομίζω θα γίνει η εκλογή, σε περίπτωση που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να αλλάξει την άποψή του. Πάντως αυτό που διαμηνύεται από την Κουμουνδού είναι ότι δεν αλλάζουμε.
0: Δεν αλλάζουμε.
1: Και νομίζω ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, ότι κοιτάξτε τι πόλεμο μας κάνουν η κυβέρνηση, άρα είμαστε ακόμα μια αξιόπιστη αριστερή δύναμη.
0: Και το έχει πει ήδη και στην ανακοίνωσή του, που έβγαλε τη χθεσινή ανακοίνωσή του. Μας το είπε ο κύριος Μελίδης σε εμάς εδώ χτες. Το θέμα είναι πάρα πολύ απλό. Ό,τι για όλα αυτά η Μαντώνα.
1: Το Μαντωνάκι.
0: Λοιπόν, για όλα αυτά η Μαντώνα.
1: Που έλεγε και ο Δόγκανος κάποτε. Ο Πάμφωτο λέει καλημέρα στους μέγα πρωινούς ενημερωτές. Τις περιβαλλοντικές καταστροφές ακολουθούν ερήμωση και οικονομικές καταστροφές. Η ελπίδα κλείστηκε στο κουδί της Πανδώρας. Είναι όμορφο έστω με το ραδιόφωνο σας να την ελευθερώσουμε. Ευχαριστώ. Γεια σου, Πάμφωτο. Ευχαριστούμε για τα καθημερινά όμορφα μηνύματα.
0: Δεν πιστεύω ότι έχεις καμιά εντύπωση ότι υπάρχει πεποίθηση ότι υπάρχει καμιά κλιματική κρίση και τέτοια. Γιατί πήγε να ρώτω το φίλο του Μπουρναρά, τον Τραμπ, να σου πει αν υπάρχει κλιματική κρίση, και, κλιματική κρίση και προβλήματα. Πήγε να ρώτησε τον.
1: Ισχυρίζεται πως όχι.
0: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει. Αφού το λέει ο πλανητάρχης, τι το υπάρχει.
1: Στο Νεπάλ η τραγωδία είναι δίχως τέλος. Έχουν φτάσει οι νεκροί τους 469. Πάνω από 1000 είναι οι αγνοούμενοι, σχεδόν 1300.

0: Και να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Πάμε.
0: Πάμε στις εφημερίδες να δούμε τι γράφουν οι καλοί συνάδελφοι. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Καθημερινή, η οποία έχει στο πρωτοσέλιδο ώρα υπογραφών για την ασπίδα την Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Για την ασπίδα, ναι, η AI αλλάζει τη σύγχρονη ιατρική. Πρώτη επέμβαση για αφαίρεση όγκου. Μία χιονοστιβάδα πίσω από την τραγωδία στο Νεπάλ. Η εφημερίδα Τα Νέα, ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια, αυτοκίνητα, για νοικοκυριά, μικρομεσαίους, πράσινο φως από την Κομισιόν για 5,3 δις που θα κατευθυνθούν σε προγράμματα όπως νέο εξοικονομό, φθηνότερες κατοικίες, επίδομα θέρμανσης, ηλεκτρικά γιοταχή μέχρι και πράσινα ταξί. Εντάσσονται στο ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο, για το κλίμα, ποιοι θα είναι δικαιούχοι, όλες οι λεπτομέρειες. 62.000 κατοικίες σε προγράμματα εξοικονομώ, 2.800 νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά και 280.000 αντλίες θερμότητας και ηλιακοί θερμοσύφωνες σε κατοικίες. Εφημερίδα Απογευματινή, λέει, 5,3 δις ευρώ για φθηνή στέγη, νέο εξοικονομώ συγκοινωνίες, ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. Και από κάτω, η Θεσσαλονίκη ανακτά τον ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, αλλαγή σελίδας για την πόλη με μετρό, flyover, ανάπλαση ΔΕΘ και παιδιατρικό νοσοκομείο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα. Προεκλογική πρόβα εν ώψη ΔΕΘ στα εγγένεια του μετρό Καλαμαριάς. Τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς? Επιχείρησε να οικειοποιηθεί το έργο, ξεχνώντας κάθε αναφορά στις κυβερνήσεις Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά. Άμεση απάντηση από το Σωματείο Εργαζομένων. Πακέτο προεκλογικών θα για την Βόρεια Ελλάδα.
1: Είπαμε, το τέλεια πίσω και τα λύσαμε όλα τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης. Δεν το καταλαβαίνει κανένας. Απλά να βρείτε, κύριε Πρωθυπουργέ, μία λύση το πώς θα πληρώσετε τη Γερμανία. Όπως δίνετε την προπληρωμή, κρατήστε λίγο από τις τράπεζες, δώστε κάτι στην Ντόρτμουντ, φέρτε τον πίσω και θα λύσετε όλα τα προβλήματα. Ούτε δήμαρχοι, ούτε βουλευτές, ούτε υπουργοί, ούτε μετρό, ούτε τίποτα.
0: Και η εφημερίδα των συντακτών δίπλα, που λέει και η Ανδρουλάκης για κόκκινα δάνεια. Με το Πασόκ το πάρτι κερδοσκοπίας των φαντς τελειώνει. Χθες, να θυμίσω, είχαμε την εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος από το Πασόκ. Παρουσίασε 11 προτάσεις για το ιδιωτικό χρέος, για την ανακούφιση των δανειοληπτών στο Σεράφιο.
1: Θα τα πούμε μετά αυτά.
0: Η εφημερίδα ριζοσπά στις αυξήσεις, φωτιά για τον λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους, τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, αύξηση 59% σε 2 ημέρες για την μέση χονδρεμπορική τιμή, κατά 43,52% αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος την τελευταία πενταετία. Η ενεργειακή φτώχεια για τον λαό είναι η άλλη όψη της κερδοφορίας που σπάει ρεκόρ για τα μονοπόλια της ενέργειας. Εφημερίδα Ελεύθερος, τύπος εξοικονομώ μαμούθ, 2,1 δις ευρώ, νέα από Κομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το κλίμα. Και σφραγίδα αξιοπιστίας, κάθε έργο που εγκαινιάζουμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα εποχή στην Θεσσαλονίκη. Το είπαμε, το κάναμε. Πάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο, επόμενη στάση Καλαμαριά, μετρό Θεσσαλονίκης από τους μουσαμάδες Τσίπρα στα αληθινά έργα. Κυριάκος Μητσοτάκης, κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας. Δώσαμε σκληρές μάχες κόντρα στις δυνάμεις της άρνησης και της ακινησίας. Η εφημερίδα Εσπρέσο, επανάσταση στην ιατρική, χειρουργείο με τεχνητή νοημοσύνη, πρώτη επέμβαση εγκεφάλου με live βοηθό την AI.
1: Γι' αυτό εδώ και που θα είναι ερώτηση σε πολύ σύντομο και μέσα στη βδομάδα που μας έρχεται να μάθουμε, γιατί κόψανε φάρμακα αντικαρκυνικά εδώ στην Ελλάδα, κάποια δεν τα δίνουν. Δεν υπάρχουν πια. Μήπως επειδή γίνονται επεμβάσεις έτσι έξυπνα, οπότε τα φάρμακα δεν χρειάζονται. Να μας δώσει μια απάντηση. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε από το Υπουργείο Υγείας κάποιον που να μας πει γιατί κόπηκαν αντικαρκυνικά φάρμακα.
0: Εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης. Μετρό στην Καλαμαριά. Σειρά παίρνουν πλέον τα δυτικά. Ξεκίνησε νέα εποχή για τις μετακινήσεις στην Θεσσαλονίκη. Τηρούμε συμφωνία αλήθειας με τους Θεσσαλονικείς, είπε ο Μητσοτάκης στα εγγένεια. Και ελληνικοί Patriot αναχέτησαν εχθρικά drones στη Σαουδική Αραβία. Εφημερίδα Κόντρα. Εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους. Εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν από την Πανόλη και τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που είχε υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Εφημερίδα Ο Λόγος, η Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα των Βαλκανίων, Κυριάκος Μητσοτάκης, κόκκινος ενεγερμός, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε Κρήτη, Ρόδο και Καρπαθό και 100 νεκρών και πάνω από 1.300 αγνώμενοι στο Νεπάλ, όγκοι νερού 20 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων σκόρπισαν τον θάνατο. Η εφημερίδα Εστία, ώρες εθνικής ευθύνης για την κυριαρχία μας στο Αιγαίο, αλλά και συμμαχικής, δεν θα μας πούν οι Τούρκοι που θα κατασκευάσουμε βάση drones όταν αυτοί κάνουν υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά μας, ούτε πώς θα οχυρώσουμε τα νησιά μας όταν μιλούν για σπαθιά που δροσίζουν το Αιγαίο. Δικαίωμά μας, η πρέσβης των ΗΠΑ του Τραμπ να πάρει θέση αντί να την γνωρίζουμε για την κοσμική της ζωή. Και εσωτερικό unfair, απόβαση χαρακτηρίζει το Μαξίμου την επίσκεψη 50 υπουργών στο Βορρά, εχθρικό έδαφος η Μακεδονία. Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, το κόκκινο φεγγάρι του Κραχ Μπαμ, η προφητεία του Αγιορείτη γέροντα για εισβολή σε ελληνικό νησί. Εφημερίδα Πολίτικα, γιατί η Αθήνα συζητά την επιστροφή των Patriot, κρίσιμη απόφαση. Στην επόμενη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ θα επανεξεταστεί η παραμονή της πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία. Εφημερίδα Δημοκρατία, ρύθμιση δώρο για βιομηχανό στην γειτονιά Μητσοτάκη, στο εκτροματικό νομοσχέδιο που πέρασε ο κύριος Παπασταύρου, καταγγελίες στην Βουλή που έμειναν αναπάντητες για φωτογραφική διάταξη που αλλάζει τις προϋποθέσεις και ανοίγει τον δρόμο για πολυτελή resorts σε μεγάλη έκταση στην Τίνο. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Οικονομικές καταστροφές και χωρισμοί. Απόψε το μεγαλύτερο φεγγάρι του χρόνου που φέρνει σκληρές ανατροπές και επεισόδια. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από τον Κώστα Λεφάκη. Αυτά είναι.
1: Εγώ από όλα αυτά που είπες έχω κρατήσει 2-3. Πρώτον, ναι, μην δίνω μια κυρία στα μπουζούκια.
0: Τους χωρισμούς.
1: Όχι, μια κυρία στα μπουζούκια λέω προηγουμένως για την πρέσβυρά μας.
0: Ναι.
1: Μην δούμε κυρία στα μπουζούκια να βγάλουμε την κακία μας.
0: Δεν έβγαλαν κακία. Είπανε να μην ασχολείται μόνο με την κοσμική ζωή, να ασχολείται και με κάτι άλλο. Αυτό εντάξει, δεν ήταν κακία. Προτροπή ήταν.
1: Κάμα τη διώξουν όπως διώξαν τον συνάδελφο απέναντι.
0: Ποιο συνάδελφο?
1: Τον συνάδελφο πρέσβη της Αμερικής που τον κόψανε απέναντι από τους φίλους μας. Κάτσε. Λοιπόν,
0: γιατί
1: έρχεται στην Ελλάδα.
0: Η εντολή της πρέσβης είναι η κοσμική ζωή.
1: Έρχεται στην Ελλάδα. Πρέπει να μάθει αυτή τη χώρα. Ξεκινάει από τα μπουζούκια να τη μάθει. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Το δεύτερο που έτσι κρατώ.
0: Πρέπει δηλαδή να αφομοιωθεί με τους ντόπιους για να μάθει το μέρος. Δηλαδή πρέπει να γίνει ένα με τους ντόπιους.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το δεύτερο που κρατώ είναι μετά την Πάρο, που κάποτε ήταν χωριά από την Παρικιά μέχρι την Άουσα και Πέκα και τώρα έχει γίνει μια πολιτεία και που πληρώνουν τον υπερπληθυσμό και η Μύκονος και η Σαντορίνη. Βλέπουμε τόσο.
0: Η Πάρος έχει χτιστεί ολόκληρο.
1: Όλοι.
0: Όλοι έχει χτιστεί.
1: Βλέπουμε τόσο στην Τίνο, όσο στην Κύμο, στην Μήλο. Βλέπουμε ότι πάνε να γίνουν επενδύσεις εκατομμυρίων για πεντάστερα πάνω στον Αγιάλο. Πόσα μέτρα, 25 είπαμε.
0: Ναι, νομίζω.
1: 25, δεν είπαμε ότι θα γίνει τώρα. Αυτό δεν προκαλεί καμία ανησυχία. Το ίδιο γίνεται και στην Τζιά, έτσι.
0: Ανησυχία, εντάξει, όπου υπάρχει χρήμα, πέφτει χρήμα, η ανησυχία χάνεται.
1: Ναι, ο υπερτουρισμός δεν ανησυχεί κανέναν. Και στην τελική, γιατί δεν πάει να γίνει μια επένδυση στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, διαλέξτε όποιον εισηθέτε.
0: Αυτό θα ήταν κάτι πολύ
1: που
0: σωστό.
1: Έχει τον τρόπο και τον χώρο να φιλοξενήσει πεντάστερα.
0: Σε αυτό συμφωνούμε.
1: Γιατί λοιπόν πάμε μόνο στις μικρές κυκλάδες να δημιουργήσουμε? Και το τελευταίο είναι αυτό το αστρολογικό που έκλεισε στις εφημερίδες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Διότι αν δεν διαβάσεις τα άστρα.
0: Θα δεις τι γράφει το ζωδίο σου, έτσι.
1: Και να, δηλαδή, τελειώσεις.
0: Να είμαστε και από ανθρώπους.
1: Και με τέτοιο φεγγάρι.
0: Αυτό. Σήμερα γιορτάζει ο Δάμων. Δάμων, ωραίο όνομα, δεν ξέρω αν έχετε κάποιον φίλο γνωστό, συγγενή Δάμων. Όπως και να έχει, χρόνια πολλά σε όλους εκεί έξω. Στο 6939-943-943 συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Την καλημέρα μας στην Μαρία και στους φίλους του κυρίου Γεωργιάδη. Είναι η Εμμανουέλα και ο Μανώλης.
1: Και όπως καταλάβατε, αυτή η εκπομπή είναι απολύτως κυβερνητική. Διότι όλο το καλοκαίρι, όλο το καλοκαίρι, ο Πουρναράς έστειλε τον κόσμο στα νησιά. Οπότε όταν θα χτύπαγε το τηλέφωνο, σας πήγατε διακοπές, να πηγαίνατε διακοπές. Εγώ λοιπόν που έβαλα το μεγανήσι μόνο, το βάζω Σεπτέμβρη να κληρωθεί. Το βάζω Σεπτέμβρη για να πας τέλος Σεπτέμβρη διακοπές, για να πάρουμε τηλέφωνο μετά τα νησιά και να λέει είχαμε τουρισμό μέχρι και τα τέλη Σεπτέμβρη.
0: Άρα είσαι κυβερνητικός.
1: Και εσύ. Και εγώ. Ναι. Είναι μια κυβερνητική εκπομπή. Ναι. Δίνουμε δώρο στα νησιά. Πρώτον, ο Πουρναράς για να ψηφίζετε ότι πήγατε διακοπές, οπότε θα αλλάξει τα δεδομένα. Και εγώ για να διευρύνω την τουριστική σεζόν. Είδατε. Διάβαζα στο ντοκουμέντο ένα ρεπορτάζ και μάλιστα έγραφε: τι ωραίες οι αποφάσεις του ΣΤΕ για την κυβέρνηση. Όταν πήρε απόφαση για τα...
0: Για τις αυξήσεις θα πει.
1: Όταν πήρε την απόφαση, λέει, για το κομμάτι που λέγεται συντάξεις, βγήκε η κυβέρνηση και λέει ότι ό,τι είναι με τις, και την 13η, 14η...
0: Ακυρώνεται.
1: Ό,τι είπε, το ΣΤΕ πρέπει να το κάνουμε γιατί το αποφάσισαν εκείνοι, κύριοι δικαστές.
0: Ναι. Τώρα όμως...
1: Όταν μίλησε για τα πανεπιστήμια,
0: ναι.
1: Όταν μίλησε για τα πανεπιστήμια και πήρε μία απόφαση, βγήκε η κυβέρνηση και είπε ναι μεν, αλλά θα αλλάξουμε κάτι, θα φτιάξουμε κάτι, θα κάνουμε κάτι. Δεν ήταν απόφαση η οποία είναι θέσφατο. Ήταν θα αλλάξουμε κάτι. Αυτό ήταν το ρεπορτάζ του ντοκουμέντου. Εγώ συμπληρώνω και λέω, όταν κέρδισαν κάποιοι δήμοι για τη δόμηση των δήμων και πήρε απόφαση το ΣΤΕ, ήρθε η κυβέρνηση και λέει εντάξει, αφού τον έβγαλα αντισυνταγματικό, αλλάζω τον νόμο. Θα κάνω άλλο για να κάνω αυτό που θέλω. Άρα οι αποφάσεις και του ΣΤΕ για αυτή την κυβέρνηση είναι τι μας βολεύει. Και ο Μανώλης που το είπε και το πες καλημέρα, γράφει Μέρη Χρονοπούλου, ήταν μια κυρία στα μπουζούκια. Καλημέρα Μανώλη, ναι, και τώρα είναι κυρία από την Αμερική. Δηλαδή τι καλύτερο δεν είναι κυρία να πάει στα μπουζούκια.
0: Καλημέρα Μανώλη.
1: Λοιπόν, και πάμε στην καθημερινότητά μας και πάμε στην, και στην καθημερινότητα το, αυτό που έχουμε τώρα και που έτσι κι αλλιώς οι εκπτώσεις είναι μέχρι τέλος του μηνού, κύριε Πουρνά.
0: Ναι, ναι, ολοκληρώνονται σιγά σιγά.
1: Ό,τι προλάβετε, προλάβετε. Μετά φεύγουμε και πάμε, μετά πάμε στη ΔΕΘ.
0: Ναι. Και να δούμε αν είχαν αντίκρυ με εκπτώσεις, έτσι, αν πήγε καλά η αγορά. Ένα ερώτημα είναι αυτό, το βασικό ερώτημα είναι αυτό. Δεν είναι εκπτώσεις, αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και αν βρήκαμε και εκπτώσεις εμείς που είμαστε.
0: Και αν βρήκαμε και εκπτώσεις, είναι οι καταναλωτές.
1: Πήγαμε στα μαγαζιά οι καταναλωτές. Είναι και από τις δυο. Είναι αμφίδρομο αυτό το κομμάτι.
0: Σωστό.
1: Και μετά πάμε στη ΔΕΘ για να δούμε αν υπάρχουν αυτοί που έχουν τα μαγαζιά. Στην προηγούμενη δεν υπήρχαν. Να δούμε αν υπάρχουν σε αυτήν. Πάντως για όλες αυτές τις απαντήσεις, ο κ. Τσαγκάρης, ο πρόεδρος των εμπόρων της Αθήνας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μας ακούτε?
2: Σας ακούμε, ναι, σας ακούω.
0: Ωραία, τώρα το βρήκαμε.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις εκπτώσεις. 31 του μήνα τελειώνουν. Πώς πήγανε μέχρι τώρα για σας, για την αγορά?
2: Κοιτάξτε, η εικόνα της αγοράς όλη τη σεζόν και τις προηγούμενες σεζόν, αλλά όλη τη σεζόν και ιδιαίτερα στην περίοδο των θερινών εκπτώσεων ήταν απογοητευτική. Παρόλο που οι εκπτώσεις ήταν μεγάλες. Κοιτάξτε, οι εκπτώσεις για μας είναι η τελευταία ελπίδα ρευστοποίησης των αποθεμάτων της σεζόν. Τα καταστήματα πρέπει να ανανεωθούν, Αλλά για να ανανεωθούν πρέπει να πληρώσει υποχρεώσεις.
1: Θέλει λεφτά.
2: Δεν πήγανε λοιπόν καθόλου καλά. Εμείς σαν εμπορικός σύλλογος, σε μια έρευνα που κάναμε, σε 409 σημεία, μας είπαν ότι ο τζίρος ήταν το 71,3%, 71% δηλαδή, μας είπε ότι ήταν χειρότερος από πέρσι. Και από αυτό το 71%, το περίπου το 45% είναι πάνω από 25% χειρότερα από πέρσι.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
2: Ο τζίρος ήταν ίδιος 22% και καλύτερος 5%. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας.
1: Να σας ρωτήσω λίγο. Μάλιστα. Αυτό θεωρείτε ότι φταίτε εσείς επειδή δεν κάνατε μεγάλες εκπτώσεις? Φταίει ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά? Φταίει ότι ο κόσμος δεν πιστεύει στις εκπτώσεις γιατί υπάρχουν κάποιοι επιτίδιοι που...
2: Θα σας πω. Καταρχήν το καταναλωτικό κοινό, η δύναμή του δηλαδή, είναι περιορισμένη από την ακρίβεια και στεγαστική επιβάρηση. Απ' την άλλη μεριά όμως, το εργαλείο ρευστοποίησης που είναι οι εκπτώσεις για μας έχει υπονομευτεί από την ίδια την πολιτεία. Ουσιαστικά οι θεσμοθετημένες περίοδοι εκπτώσεων έχουν καταργηθεί. Το 2022 τότε Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης απελευθέρωσε τις προσφορές. Τώρα στην αγορά κάνει όποιος θέλει, ό,τι θέλει, όποτε το θέλει. Υπάρχει δηλαδή ένα διαρκές και άναρχο περιβάλλον εκτόσεων. Κάθε στιγμή. Και αυτό αδυνατίζει το θεσμό. Και επικρατούν βέβαια αυτοί που έχουν τη δύναμη της επικοινωνίας και της διαφήμισης. Δηλαδή οι γίγαντες αγοράς. Στην έρευνά μας, 7 στους 10 πιστεύουν ότι αυτός ο νόμος έχει κάνει λιγότερο αποτελεσματικές και αποδοτικές τις εκδόσεις και το 81% πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε αυτός ο νόμος. Δηλαδή ο καταναλωτής βρίσκει προσφορά κάθε στιγμή. Τι δύναμη να έχουν οι εκτόσεις? Εκτός από το μειωμένο τζίρο που έτσι κι αλλιώς έχουμε και την κανονική περίοδο και την περίοδο των εκτόσεων.
0: Άρα κύριε Πρόεδρε, οι εκπτώσεις εσάς σας συμφέρουν εν τέλει ή όχι?
2: Οι εκπτώσεις πάντα μας συμφέρουν, αλλά να μην υπάρχει αυτές οι συνεχόμενες προσφορές όλη την ώρα.
0: Μάλιστα.
2: Ας επικρατήσει μία καλή τιμή όλο το χρόνο.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αυτό το φαινόμενο που είδατε, βλέπετε και το χειμώνα, να είναι μία Black Friday 2,5 μήνες, γίνεται αυτό το πράγμα. Ποιος διαφημίζεται στην τηλεόραση για Black Friday? Διαφημίζεται ο μικρός της Νέας Μήνης, της Νέας Ιωνίας? Εάν η πολιτεία δεν σταθεί δίπλα μας, θα κλείσουν σε 2 χρόνια από τώρα που μιλάμε το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εμείς, η πολιτεία δεν συνομιλεί. Και αυτό δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό. Η έλλειψη επικοινωνίας αυτή, οι αποφάσεις της πολιτείας είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα. Και μπορώ να σας φέρω παραδείγματα για αυτό.
1: Θα τα πούμε αυτά τα παραδείγματα, κύριε Πρόεδρε. Τώρα που πάμε στις εκλογές, τώρα που πάμε στη ΔΕΘ, τώρα που ο Πρωθυπουργός ανακάλυψε ότι υπάρχετε. Γιατί την προηγούμενη ΔΕΘ δεν υπήρχατε, κανένας μικρός επιχειρηματίας δεν υπήρχε, δεν υπήρχαν γενικά οι μικρομεσαίοι. Σε αυτή τη ΔΕΘ όμως, από ό,τι παίρνουμε τις πληροφορίες

0: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 10. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, Jeans Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno. Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική
2: επαγγελματική. Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Rumeli News. Ένα ανθρώπινο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: is keeping me alive.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Radio Rumeli News.

0: Ράδιο Ρουμέλι News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
5: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
6: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
5: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
6: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
5: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
6: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
5: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
6: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
5: Τηλέφωνο 22310-53000.
6: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
7: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Τσιγαράκι,
11: μπα, το έκοψα.
10: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
11: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
10: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: εσύ.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
8: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
9: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
8: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος.
9: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
1: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22310-42-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-42-459. WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Οι επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.

0: Radio Rumeli News.
1: Έγινα γίγας και με πάτησα για την αγάπη. Έγινα ρόμπα με πουά για την αγάπη.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: σελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού www.culture.gov.gr. Στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα με νεφώσεις στα επιρωτικά και τοπικές μπόρες, ενισχυμένη η άνεμη μέχρι 8 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 32, στην Πάτρα επίσης στους 32, στους 33 στα Ιωάννα, επίσης στους 33 και στην Καλαμάτα. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Καράζος.
1: Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ήταν Νορβηγός. Εντάξει, Νορβηγός. Εκεί γεννήθηκε. Στην πραγματικότητα δεν είναι. Δεν νομίζω ότι είναι Νορβηγός. Η καταγωγή του είναι από αλλού. Αλλά εντάξει, με την εθνική ομάδα της Νορβηγίας. Θα δούμε τώρα. Λοιπόν, Τζίμι Ντουρμάζ. Το ψάχνω αυτή τη στιγμή και θα σου πω για τον Τζίμι Ντουρμάζ, που νομίζω ότι ήταν Τζίμι Ντουρμάζ Ολυμπιακός. Εδώ πέρα το ψάχνω στο Google. Σουηδός είναι ο Ντουρμάζ. Σουηδός είναι ο Ντουρμάζ. Στη Σουηδία έχει γεννηθεί ο Ντουρμάζ, στο Ερέμπρου. Δεν ήταν Νορβηγός. Έχει γεννηθεί από πατέρα Τούρκο και μητέρα από τη Συρία, στην Σουηδία. Οπότε ναι, δεν ήταν Νορβηγός, Σουηδός ήταν. Βασίλης Καπέλης. Συγχαρητήρια και στις τρεις ομάδες μας που προκρίθηκαν και καλή πορεία να έχουν. Όλοι να έχουμε χαμηλούς τόνους για τις άλλες ομάδες και να δεχθούμε ότι η ΑΕΚ έπαιξε μόνο έναν γύρο, γιατί τα τελευταία δεκαετία ο Ολυμπιακός συγκέντρωσε 86.750 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ 48.250, ο Παναθηναϊκός 31.750 και η ΑΕΚ μόλις 22.500 βαθμούς. Από το 1955 μέχρι το 2020, με την παλιά βαθμολογία, είναι Ολυμπιακός 370 βαθμούς, Παναθηναϊκός 324, ΠΑΟΚ 276, ΑΕΚ 244. Ως εκ τούτου, χαμηλά την μπάλα, όλοι να σεβόμαστε την προσφορά της κάθε ομάδας σε βαθμούς και να μην χαιρόμαστε με τις ήττες των αντιπάλων. Εντάξει, αυτό συμφωνώ. Θα επισημάνω τις ηρωνίες πέρσι για τον Ολυμπιακό από φιλάθλους, κυρίως της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, που δέχθηκε με άδικη διαιτησία και 10 παίκτες, 6, που ιτήθηκε με άδικη διαιτησία και 10 παίκτες με 6 γκολ από την Μπαρτσελόνα του Champions League. Και θα θυμίσω ότι την τελευταία φορά η ΑΕΚ στο Champions League δεν είχε τιμήσει καθόλου τη χώρα με 0 βαθμούς, ενώ εγώ της εύχομαι φέτος καλή πορεία και να πάρει περισσότερους πόντους από του Ολυμπιακού. Βασίλη, πρώτα απ' όλα την καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα την καλησπέρα μου. Και από το μήνυμα το οποίο βλέπω και αυτό που βλέπω που γράφετε, δεν το λέω ειρωνικά, όντως.

Υπήρχε μια περίοδος που ο Ολυμπιακός συμμετείχε συνεχόμενα στο Champions League μέχρι το 2016. Μετά είχε αποκλειστεί μια χρονιά. Το 17-18 δεν πήγε στους ομίλους. Το 16-17 δεν πήγε στους ομίλους. Το 17-18 πήγε, όπου μάζεψε έναν βαθμό, αποκλείστηκε. Το 18-19 είχε πάει ΑΕΚ, που κάνει αναφορά ο φίλος ότι είχε μαζέψει 0 βαθμούς. Το 2019-20 ο Ολυμπιακός πήρε βαθμούς από το Champions League, πήρε 4 βαθμούς, τερμάτισε στον όμιλο που ήταν με την Bayern Μονάχου, την Tottenham και τον Ερυθρό Αστέρα, έχει τερματίσει με 4 βαθμούς, πήρε την τρίτη θέση, πέρασε την επόμενη φάση και την επόμενη χρονιά το ίδιο έγινε στο 2020-21. Ουσιαστικά την τελευταία φορά που συμμετείχε ο Ολυμπιακός σε ομίλους πριν την δημιουργία της regular season, league phase, όπως θέλει λέει ο καθένας. Εντάξει, και έτυχε αυτή η βαθμή που φέρει ο Ολυμπιακός, και γενικά ο κάθε βαθμός είναι πολύτιμος, αλλά έτυχε αυτή η βαθμή η οποία να φέρει ο Ολυμπιακός να παίζουν μεγάλο ρόλο. Εννοείται πως κάθε βαθμός είναι πολύτιμος, κάθε βαθμός είναι πολύτιμος για την Ελλάδα, και πως το λένε, το γεγονός ότι να σεβόμαστε την προσφορά της κάθε ομάδας σε βαθμούς και να μην χαιρόμαστε με τις ίδιες αντιπάλων. Βασίλη, συμφωνώ 100% μαζί σου, ειδικά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Θεωρώ ότι okay, μπορούμε να κάνουμε μια καζούρα, αλλά όταν πρόκειται για ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όταν μιλάμε ξέρω εγώ για Champions League, Europa League, Conference League, εγώ προσωπικά θέλω να κερδίζουν όλες οι ελληνικές ομάδες για να ανεβαίνει και το επίπεδο, ρε παιδιά. Άμα έχουμε καλές παραστάσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ανεβαίνει και το επίπεδο. Να το βάλουμε αντικειμενικά, να βάλουμε λίγο το μυαλό μας να σκεφτεί. Δηλαδή, okay, αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Τι κερδίσαμε που αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ? Τίποτα, ίσα-ίσα χάσαμε, γιατί χάσαμε μια ομάδα που άμα πήγαινε στο Conference League θα μπορούσε να, φέρει και περισσότερους βαθμούς ο ΠΑΟΚ για την Ελλάδα. Δεν λέω ότι δεν θα φέρουν Όφη και Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, δεν θα φέρουν. Μακάρι να φέρουν. Μακάρι να φέρουν. Αλλά εννοείται πως θα ήταν και πολύ σημαντικό να είχαμε και την πέμπτη ελληνική ομάδα στην Ευρώπη. Τον ΠΑΟΚ, τώρα στην αναφορά που κάνεις ότι η ΑΕΚ δεν τίμησε τη χώρα με 0 βαθμούς στο Champions League, κοίταξε να δεις. Εκείνο το ρόστερ της ΑΕΚ, θα σου είμαι αντικειμενικός, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν για να ανταγωνιστεί τις κορυφαίες ομάδες. Πήγαινε μεν να πάρει μια νίκη με την Μπενφίκα, αλλά ο Κλωναρίδης στόχευε στο hat-trick, οπότε δεν έδωσε την πάσα στον Μάνταλο για να κάνει το 3-2 και η ΑΕΚ να πάρει το προβάδισμα, που μάλιστα αν η ΑΕΚ κέρδιζε εκείνο το match θα είχε πιθανότητες να προκριθεί στο Europa League. Γιατί θα είχε πιθανότητες? Γιατί πολύ απλά η Μπενφίκα είχε 2 νίκες εκείνη τη σεζόν στο Champions League με ΑΕΚ και όχι και οι δύο με την ΑΕΚ, 3-2 στην Αθήνα στο ΆΚΑ και 3-0 και 1-0 στην Λισαβόνα, στην Πορτογαλία. Τι συνέβη όμως, άμα επικρατούσε η ΑΕΚ σε εκείνο το παιχνίδι, θα μπορούσε να έχει πολλές πιθανότητες να συνεχίσει το Europa League, απλά αποσπώντας ισοπαλία από την Μπενφίκα και μαζεύοντας 4 βαθμούς για να περάσει. Και από τους 3-4 που μπορούσε να μαζέψει, δεν μάζεψε κάποιον βαθμό. Έφυγε με τις εμπειρίες από την Bayern, τον Άγιαξ και την Μπενφίκα. Θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, με την Μπαρτσελώνα, κοίτα, εγώ Μπαρτσελώνα είμαι από το εξωτερικό, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι ευχαριστήθηκα αυτό που έγινε με τον Ολυμπιακό, καθώς πράγματι καταρχάς δεν κατάλαβα αν υπήρχε φάουλ αν έκανε φάουλ ο Έσσερ, δεν το κατάλαβα ποτέ. News. Και αυτό είναι το σημείο το οποίο πιστεύω τελείωσε και τον Ολυμπιακό, γιατί δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να ντε και καλά να πάρει η νίκη ή να πάρει ισοπάλια, ξέρω εγώ, μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο της Βαρκελόνης, γιατί δεν είχε μπει ακόμα στο Camp Nou, αλλά αν μπορούσε να διεκδικήσει κάτι καλύτερο, αν μπορούσε να έχει χάσει, ξέρω εγώ, λέω εγώ ένα παράδειγμα, 3-1, να έκανε 2-2, ξέρω εγώ, να είχαν 3-2, 4-2, κάτι τέτοιο.

Τέλος πάντων, φίλε Βασίλη, αυτά. Η φίλη Βιβί στέλνει καλημέρα, καλή Παρασκευή επίσης. Εντάξει, το στέλνεις. Το έχει στείλει από τις. Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, τώρα είναι μεσημέρι, οπότε λέμε την καλησπέρα. Πάμε όμως λοιπόν τώρα να μιλήσουμε για τα άλλα σπόρ, εκεί όπου είχαμε την ιστορία να γράφεται σε δύο αθλήματα. Στον Στίβο και στην Κοπηλασία. Και θα ξεκινήσω από την. Από τον Στίβο, εκεί όπου ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία. Πέρασε, όχι απλά έσπασε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά έκανε και για ακόμα μια φορά την δεύτερη καλύτερη επίδοση στον κόσμο. Και όχι απλά, όχι στον κόσμο, όλων των εποχών στο αγώνισμα του άλματος επί κοντό, καθώς κατάφερε να περάσει με την πρώτη προσπάθεια τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά, καταρρύπτοντας το ρεκόρ το οποίο ήταν το 6.17 το οποίο είχε πραγματοποιήσει. Και πραγματικά δεν έχω να πω κάτι για τον Καραλή. Είναι ένας αθλητής μοναδικός, είναι ένας αθλητής πραγματικά απίστευτος. Και απλά να σας πω, επειδή το έλεγα κατά τη διάρκεια της μετάδοσης εχθές, σας έχω μια γρήγορη ιστορία με τον Εμμανουήλ Καραλή, τον οποίο έτυχε να τον συναντήσω και να πιάσουμε την κουβέντα στις βραβεύσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής προς τους αθλητές, με τον Ισίδωρο Κούβελο και όλα, να κάνει κάποιες δηλώσεις όπου είχαν βγάλει ειδήσεις για τηλεοπτικά, για εγκαταστάσεις και πολλά πολλά διάφορα από την βράβευση για τους κορυφαίους αθλητές για το 2025. Είχε γίνει η μέρα Τρίτη. Το θυμάμαι γιατί είχα βάρδια στο σταθμό εκείνη την ημέρα. Και γύρναγα μαζί με ένα παιδί το οποίο ήταν εδώ, τον Στέφανο τον Κουτρόπουλο, ο οποίος είχε την παρουσία του στο σταθμό. Και τέλος πάντων, μιλάω με τον Καραλή μετά που είχε τελειώσει η βράβευση, πιάνουμε λίγο την κουβέντα και τέτοια χαλαρά, και σε κάποια φάση ενώ μιλάμε, πώς είσαι, καλά, και λέγαμε τα νέα μας, πάει και μου λέει, με ρωτάει, Νίκο, να σου πω, θα έρθεις στην Παιανία το Σάββατο? Και λέω, εγώ θέλω να έρθω αλλά έχω υποχρέωση με το σταθμό, άμα με στείλει ο σταθμός ή άμα μπορέσω θα έρθω. Και μου κάνει, σε παρακαλώ, κάνω ότι μπορείς να έρθεις, πρέπει να έρθεις, γιατί θα γίνει κάτι μεγάλο και δεν πρέπει να το χάσει κανείς. Μου το είπε εμένα προσωπικά. Και μετά από 4 μέρες πάει μέσα στην Παιανία και κάνει 6.17, πανελλήνιο ρεκόρ και την δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Δηλαδή τι να πω. Πραγματικά, δηλαδή, με είχε προειδεάσει ο Μανόλο ότι θα γινόταν αυτό. Και για ακόμα μια φορά είναι η χρονιά του, πέρα από τις διακρίσεις οποίες έχει με τα μετάλλια, τα οποία έχει κατακτήσει στο πανευρωπαϊκό, στο παγκόσμιο κλειστού, έχουμε και τα ρεκόρ τα οποία σπάει ο Μανόλο, και πραγματικά ένας μοναδικός αθλητής σε ένα ντέρμπι κανονικότατο με τον Μόντε Ντουμπλάντης, ο οποίος Μόντε Ντουμπλάντης πέρασε τα 6.25 και κατάφερε να κερδίσει το meeting το Diamond League στην Ζυρίχη. Και απλά να πούμε ότι σε ένα επίσης ντέρμπι στην Ζυρίχη, στο Άλμα Ισμίκος, ο Μίλτος Τεντόγλου κατάφερε να επικρατήσει και να κερδίσει τον αγώνα του με καλύτερη προσπάθεια, με καλύτερο άλμα, το τέταρτο, όπου έφτασε τα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. 2 εκατοστά καλύτερο άλμα από του Γκέιλ, του Τζαμαϊκανού, όπου έκανε 8.43. Και ο Γουέιν Πίνοκ στην τρίτη θέση 8.33. 8.32 στην τέταρτη θέση ο Χοντελίν, και ο Σαραμπόικοφ στην πέμπτη θέση έκλεισε την πρώτη πεντάδα 8.16. Χάμερ 8.14. Στην έκτη θέση Μπόσκοβιτς 8.09. Και ο Λέστερ Λεσκάι 7.85 στην 8η θέση. Αυτή ήταν η πρώτη 8 που είχαν βαθμολογηθεί. Ινζόλι 7.81 στην 9η θέση, και στη 10η θέση ο Κονατέ 7.79, καλύτερο άλμα. Ήταν οι δύο τελευταίοι αθλητές του αγώνα, οι δύο τελευταίοι αθλητές της κατάταξης. Και πάμε να μιλήσουμε λίγο τώρα για Κοπηλασία, γιατί είναι πραγματικά από τα πιο αποτιμημένα αθλήματα. Από τα πιο αποτιμημένα αθλήματα, έχουμε ένα σωρό διακρίσεις και πάλι όμως δεν υπάρχει απαραίτητη
αναγνώριση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το χρυσό μετάλλιο του Πέντρου του Γκαϊδατζή, που πιστέψτε μου ότι άμα δεν υπήρχαν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και προκρίσεις, σε δελτίο ειδήσεων έμπαινε άνετα πρώτο. Άνετα, και πρώτος το λέω εγώ, άνετα θα μπαίνει σε δελτίο ειδήσεων πρώτη είδηση για μένα, έτσι, για μένα. Δεν ξέρω τώρα κάποιος άλλος θα βάζει. Εγώ θεωρώ όμως ότι αυτό θα έμπαινε, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Πέντρου του Γκαϊδατζή, ο οποίος τη φετινή σεζόν έχει κατακτήσει, έχει κάνει τον double στα χρυσά μετάλλια, έχει κατακτήσει και τον τίτλο στην Ευρώπη και τον τίτλο στον κόσμο, στο μονόσκυφ ελαφραίων βαρών. Ένας εξαιρετικός αγώνας. Εξαιρετικός αγώνας που πραγματικά αυτός ο τελικός ήταν παράσταση για έναν. Ήταν παράσταση για έναν. Ο Πέντρος Γκαϊδατζής από το πρώτο κιόλας μέτρο ήταν μπροστά, δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Και πραγματικά είχε κάνει την κούρσα, έκανε πραγματικά την κούρσα της ζωής του. Έκανε την κούρσα της ζωής του γιατί κατάφερε. Όχι απλά να κατακτήσει ένα χρυσό. Κατάφερε να τελειώσει την κούρσα του κάτω από τα 6.50, κάτω από 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Τερμάτισε σε 6 λεπτά, 47 δευτερόλεπτα και 70 εκατοστά. Ο Πέντρος Γκαϊδατζής, όπου φέτος είναι η χρονιά του, είναι και υποψήφιος για καλύτερος Έλληνας αθλητής της σεζόν ή της χρονιάς του 2026, και σε έναν αγώνα όπου ο Πέντρος Γκαϊδατζής παραδόξως κατέκτησε το μοναδικό μετάλλιο της Ευρώπης σε εκείνον τον αγώνα, καθώς είχαμε στην δεύτερη θέση τον Φελίπε Περέιρα από την Ουρουγουάη, 6.51.50, όπου φόρεσε το αργυρό μετάλλιο στο στήθος του, και το τρίτο σκάλι του βάθρου, στο τρίτο σκάλι του βάθρου ανέβηκε ο Αλέξης Γκαρσία από το Μεξικό, 6.52.06, σε ένα ντέρμπι το οποίο είχε γίνει για το χάλκινο μετάλλιο, με τον Φάμπιο Κρέσ από τη Γερμανία, 6.52.62. Ένας Πέντρος Γκαϊδατζής που ο Θεσσαλονικιός Κοπηλάτης, ο οποίος κάνει πραγματικά χρονιά καριέρας. Θυμίζουμε ότι έχει κατακτήσει μαζί με τον Παπακοσταντίνου στο διπλό σκύφ ελαφρέων βαρών το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Ήταν μόνο η αρχή για αυτά τα οποία θα ακολουθούσαν και ακολουθούν αυτή τη στιγμή, γιατί δεν νομίζω ότι θα σταματήσει εκεί ο Πέτρος. Θα συνεχίσει μέχρι τέλους, και μακάρι να συνεχίσει μέχρι τέλους. Και πάμε τώρα στο αγώνισμα στο διπλό σκιφ ελαφραίων βαρών στις γυναίκες, εκεί όπου είχαμε το αργυρό μετάλλιο, το οποίο κατέκτησε μετά από έναν σκληρό αγώνα το ελληνικό πλήρωμα της Γαβριέλας Γιώγιου και Λίλας Μουρατίδου, όπου κάναν μια πάρα πολύ καλή κούρσα και τερμάτισαν στη δεύτερη θέση σε 7 λεπτά, 12 δευτερόλεπτα και 5 εκατοστά. Και μάλιστα μετράνε 4, οι δύο αθλήτριες μετράνε από 4 μαθήματα, λέω. Μετράνε από 4 μετάλλια σε διεθνείς διοργανώσεις μέσα στο 2026, και νομίζω αυτό ήταν το καλύτερο κλείσιμο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα, και θεωρώ ότι θα έχουμε και διάκριση και από τον Στέφανο Ντούσκο και γενικά από άλλους Έλληνες κοπηλάτες. Γενικά θα έχουμε ένα ελληνικό πλήρωμα γεμάτο από μετάλλια. Το ευελπιστώ και μακάρι. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για αυτό το μισάωρο. Μιλήσαμε για τον Καραλή, μιλήσαμε για τον Τεντόγλου, μιλήσαμε για την κοπηλασία, και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή της Παρασκευής στο επόμενο μισάωρο με τον Σάκη Μπουσδούνη και όλα τα νέα του Παναθηναϊκού, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Και απλά να υπενθυμίσουμε και να πούμε ότι σε μισή ώρα από τώρα θα έχουμε την κλήρωση του Europa League και του Conference League, θα την έχουμε στις 3. Οπότε θα έχουμε να πούμε αρκετά και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε άμεσα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
6: Go! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι.
7: Ραδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
10: Η ώρα είναι 1:30.
11: Γιάννη,
12: έλα!
11: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
12: Ναι, ναι.
11: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
12: Τα πάντα.
11: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
14: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
15: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τελευταία φορά σήμερα. Είμαστε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής στο 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports και πάμε να διαβάσουμε λίγο κάποιες ειδήσεις, καθώς σε λίγο αναμένεται να βρίσκεται στην παρέα μας ο Σάκης Μπουσδούνης, καθώς θα έχουμε να συζητήσουμε για τα νέα του Παναθηναϊκού. Να πούμε λίγο πρώτον ότι το αγώνας της Καλαμάτας με τον Βόλο για την τέταρτη αγωνιστή της Στοίχημαν Super League θα διεξαχθεί τελικά στο Περιστέρι στις 13 Σεπτεμβρίου και μάλιστα η Καλαμάτα δεν θα χρειαστεί κιόλας μετά τον αγώνα, δεν θα χρειαστεί κιόλας πολύ να συνηθίσει το γήπεδο, καθώς στις 6 Σεπτεμβρίου θα αγωνιστεί η Μεσίνη, θα αγωνιστούν εναντίον του Ατρομήτου ως φιλοξενούμενοι για την τρίτη αγωνιστική, οπότε νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, δεν θα χρειαστεί καν να γυρίσουν πίσω στην Καλαμάτα, δηλαδή μπορεί να την βγάλουν για μια εβδομάδα στην Αθήνα και το Περιστέρι από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, η ανακοίνωση της Super League λέει το εξής: σε συνέχεια της από 24 Αυγούστου 2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Super League, ο αγώνας Καλαμάτα Βόλος στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Στοίχημαν Super League ορίζεται να διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 6. Είναι η ανακοίνωση της Super League. Λοιπόν, αυτό το είχαμε διαβάσει προηγουμένως για τον Βάργκας, ότι βρίσκεται κοντά συμφωνία ο Ολυμπιακός. Από στιγμή σε στιγμή περιμένουμε τον Ούγκρεσιτς και πάμε λίγο να δούμε την μια είδηση που αφορά τον Παναθηναϊκό, καθώς η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχει εξασφαλίσει πάνω από 700 εισιτήρια για τους φίλους του Τριφυγιού εν ώψη του αγώνα της Δευτέρας με τον Λεβαδιακό, 31 Αυγούστου στις 7.30, με τα εισιτήρια να έχουν διατεθεί στη θύρα 4 στην τιμή των 30 ευρώ. Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αυτό αναφέρει και ξεκινάει και η κλήρωση του Europa League, σιγά σιγά στις 2 η ώρα. Και έχουμε πράγματα να πούμε, καθώς σήμερα έχουμε και την κλήρωση στην Super League 2 για τη σεζόν 2026-2027, το αναφέραμε και προηγουμένως, που θα έχει την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε και από την ΕΡΤ. Και τώρα να πούμε και συγχαρητήρια σε αθλήτριές μας στο μπάτμιντον, εκεί όπου έχουμε νέα μετάλλια για τους μεσογειακούς αγώνες, καθώς η εθνική ομάδα στο διπλό γυναικών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την Ελένη Μουτεβελίδου και την Θεοδώρα Λαμπριανίδου στο διπλό. Κατάφεραν να κατακτήσουν το χάλκινο μετάλλιο και είναι το δεύτερο χάλκινο μετάλλιο στο μπάτμιντον έπειτα από αυτό της Ματίνας Σωτηρίου στο μονό γυναικών. Εννοείται πως περιμένω και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη εστί μητήρ μαθήσεως, 6939-943-943. Το Viber το 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports για ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Στείλτε ό,τι θέλετε και εγώ θα το απαντήσω. Λοιπόν, τι άλλο μπορούμε να πούμε, τι άλλο. Πάμε λίγο στη φόρμουλα. Καθώς η Φόρμουλα 1 μελετά εναλλακτικά σχέδια για το πρόγραμμα της φετινής και της επόμενης σεζόν λόγω της συνεχόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Και είναι διάφοροι αγώνες σε Ευρώπη και Ασία που βρίσκονται στην pole position σε περίπτωση ματέωσης των αγώνων σε Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στο φινάλε και Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία
στην πρεμιέρα του 2027. Θυμίζουμε ότι το Grand Prix του Μπαχρέιν φέτος δεν θα εξαχθεί στο Μπαχρέιν, θα εξαχθεί μόνο κατά την ονομασία Μπαχρέιν Grand Prix, καθώς θα επιστρέψει στη Σεπάνγκ, το Grand Prix της Φόρμουλα 1 στη Μαλαισία. Οπότε έχουμε διάφορα πράγματα, έχουμε διάφορα ωραία πράγματα και φέτος. Λοιπόν, ναι, και πάμε να δούμε τώρα ποιοι αγώνες σε ποιες πίστες. Λοιπόν, η Εμίλια Ρωμάνια έχει θέσει βασική υποψηφιότητα για να ολοκληρώσει τη σεζόν του 2026 επί ευρωπαϊκού εδάφους, για να η σεζόν να τελειώσει με το Grand Prix στην Ίμολα, όχι με το Grand Prix στο Abu Dhabi που γινόταν τα τελευταία χρόνια. Και πάμε να δούμε ποια άλλη πίστα έχουμε. Στα πίτς βρίσκεται το Albert Park, καθώς θα γίνει, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα για την ανακαίνιση, οπότε δεν ξέρουμε πότε θα έχουμε το Grand Prix Αυστραλίας. Πορτιμάο επίσης, το Πορτιμάο είναι μια λύση βασική για αντικατάσταση κάποιων, για την κατάσταση στις πίστες. Οπότε βλέποντας και κάνοντας, προς το παρόν Εμίλια Ρωμάνια και Πορτιμάο, δηλαδή Ιταλία και Πορτογαλία, έχουν ουσιαστικά την pole position μέχρι στιγμής. Για τη Σεπάνγκ μιλήσαμε, κάναμε αναφορά ότι εκεί θα γίνει το Grand Prix του Μπαχρέιν. Και αυτά τα ολίγα, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Σάκη Μπουζούνη για να συζητήσουμε για το χθεσινό μάτς με την Χράτη Τσκράλοβε και την σημερινή κλήρωση, η οποία θα γίνει σε 1 ώρα και 19 λεπτά. Ακριβώς όμως 1 ώρα και 19 λεπτά.

Πάμε λίγο τώρα και στην Ισπανία, εκεί όπου έχουμε τις σχέσεις της Ατλέτικο Μαδρίτης με τον Χούλιαν Άλβαρες να είναι τεταμένες, καθώς ο Αργεντινός επιθετικός απουσιάζει από τρίτη σερή προπόνηση της Ατλέτικο και μάλιστα έχει στείλει και ένα, έχει στείλει και έγγραφο στην Ατλέτικο ότι έχει και κατάθλιψη. Πραγματικά δεν ξέρουμε τι συνέβη με τον με τον ποδοσφαιριστή. Και τι άλλο μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής,

0: πάμε λίγο και στο μπάσκετ, εκεί όπου έχουμε τραυματισμό για την Χάπουελ Ιερουσαλήμ, όπου τραυματίστηκε ο Τζάρεντ Χάρπερ, όπου υπέστη τραυματισμό στην προετοιμασία της ομάδας, όπου ίδια η ομάδα έχει, η Χάπουελ Ιερουσαλήμ έχει ανακοινώσει τον τραυματισμό του αστέρα της, ο οποίος είχε αναδειχθεί MVP στο EuroCup για την ομάδα από τα Ιεροσόλυμα, και μέχρι στιγμής θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και μαγνητική τομογραφία προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς του στο πόδι και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης. Κατά τη διάρκεια της προπόνησης έγινε ο τραυματισμός του. Και τι γίνεται πραγματικά στην Αργεντινή, καθώς η Εθνική Αργεντινής ετοιμάζει έφεση στο ΚΑΣ για τις βαριές ποινές της FIFA, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντινής θα προσβάλλει τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά τα επεισόδια στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Ισπανία, έχοντας τη δυνατότητα να φτάσει μέχρι το ΚΑΣ εφόσον δεν δικαιωθεί από την Επιτροπή Εφέσεων της FIFA. Και μιλάει για τις συγκρούσεις του
1: News.
0: Ο οποίος είχε ρίξει κάτω στον αγωνιστικό χώρο τον Γκάβι εκτός φάσης. Στο μπάσκετ επίσης ξανά ο Λάντερς Νόλι βρίσκεται στην Αθήνα για λογαριασμό της ΑΕΚ, ο οποίος είχε αγωνιστεί στη Συρία ο Λάντερς Νόλι, και έρχεται να ενισχύσει τον δικέφαλο για την νέα σεζόν. Ένας δικέφαλος ο οποίος ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Dragan Sakota με τον Σέρβο τεχνικό να μένει και την νέα σεζόν στην Ένωση ως προπονητής, και μέχρι το 2030 θα μείνει στην ΑΕΚ ανεξαρτήτου πόστου. Επίσης, τώρα που μιλάμε για μπάσκετ, σήμερα στις 7 έχουμε τον αγώνα της Ουκρανίας με την Ελλάδα στη Ρίγα της Λετωνίας για τα προκριματικά, για την πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027, μια διοργάνωση που θα διεξαχθεί στο Κατάρ. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην Ρίγα της Λετωνίας. Λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Ουκρανία δεν μπορεί να παίξει στην χώρα της, οπότε θα παίξει στην Λετωνία, στη Ρίγα. Ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει την ευκαιρία να το ακούσετε ζωντανά από τον 943 Ελλάδα Sports σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου. Και για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει τηλεοπτικά, θα το μεταδώσει η ΕΡΤ 2 Sport σήμερα. Αυτά τα όλα μέχρι στιγμής. Είπαμε για το μετάλλιο στο μπάντμιντον. Και δεν έχουμε κάτι μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε τίποτα. Οπότε εντάξει.

Μετράμε αντίστροφα. Η ώρα είναι 1:47. Σε 13 λεπτά ξεκινάει η κλήρωση του Europa League, εκεί όπου ο Ολυμπιακός και ο Όφη θα μάθουν τους αντιπάλους τους.

0: σε σχέση με τη Ρώμα και είναι βολικό το ότι η Ρώμα είναι εντός έδρας και η Ντόρμουντ εκτός έδρας, όπου και η Ντόρμουντ είναι μια κλήρωση ιδιαίτερη λόγω Κωνσταντέλια, λόγω Γαρέτσα, μια κλήρωση την οποία ζήτησε και ο Λάζαρος Ρώτα.
1: Και... σαν να το προέβλεψε,
0: ναι, ναι, ναι. Και αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κλήρωση. Από εκεί και πέρα, στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, το ότι θα παίξει με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ σε ουδέτερο έδαφος είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, έτσι. Νομίζω είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να τύχει για εκτός έδρας παιχνίδι στην ΑΕΚ. Μιλάμε για ένα ουδέτερο έδαφος, μια ομάδα την οποία πέρσι απέκλεισε ο Παναθηναϊκός μέσα στη διαδικασία των πέναλτι. Πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να χτυπήσει. Και θα μπορέσει να προσπαθήσει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Με τη Γαλατασαράι εντός έδρας, η Γαλατασαράι είναι μια ομάδα η οποία έχει δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα. Μια ομάδα η οποία στην καλή της μέρα, ειδικά εντός έδρας, είναι πάρα πολύ δυνατή. Αλλά γι' αυτό λέω ειδικά εντός έδρας. Ναι. Ότι είναι άλλο να έπαιζε στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, και άλλο να παίξει στη Νέα Φιλαδέλφια με την Γαλατασαράι. Ούτε αυτό το θεωρώ. Και εκεί είναι outsider η ΑΕΚ. Αλλά δεν θεωρώ ούτε αυτό ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο λες από πριν. Ότι εντάξει, δεν γίνεται με τίποτα να πάρει βαθμό, ας πούμε, η ΑΕΚ. Ναι, από εκεί και πέρα, όσον αφορά το τέρατο κλειδί δυναμικότητας, η Last Clincher εντός έδρας είναι ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ θα είναι το φαβορί. Δηλαδή, είναι το παιχνίδι που πρέπει οπωσδήποτε να πάρει η ΑΕΚ, αν θέλει να κάνει κάτι. Και με την ΚΟΜ εκτός έδρας είναι μια πολύ καλή ομάδα, σίγουρα, η ομάδα του Τάσου Δούμπικα. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει ευρωπαϊκή εμπειρία. Εγώ θεωρώ ότι η κλήρωση της ΑΕΚ, παρά το γεγονός, είναι λίγο. Δεν είναι τόσο δημοφιλής η άποψή μου. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι πολύ δύσκολη κλήρωση. Είναι μια κλήρωση Champions League και εγώ τη βλέπω προσωπικά για Champions League, πάντα μιλάμε. Με τέτοιες ομάδες θα έπαιζε. Θεωρώ ότι είναι μια καλή κλήρωση, μια ενδιαφέρουσα κλήρωση και η ΑΕΚ πιστεύω θα μπορέσει να μαζέψει κάποιους βαθμούς. Και από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας, έτσι.
1: Ακριβώς, βλέποντας και κάνοντας. Απλά το θέμα είναι ότι προσωπικά εγώ την θεωρώ δύσκολη κλήρωση, γιατί θα μπορούσε, ξέρω εγώ, από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας να τύχει κάποια άλλη ομάδα μαζί, εκτός από την LASK. Δεν λέω για την LASK, εγώ λέω για την ΚΟΜΟ. Αλλά αυτό που δεν έχει ευρωπαϊκή εμπειρία, συμφωνώ. Το θέμα είναι όμως ότι δεν ξέρεις τώρα την καινούρια σεζόν τι μπορεί να κάνει η ομάδα του Φάμπρεγκας, έτσι.
0: Ναι, θα μπορούσε να έχει καλύτερη κλήρωση το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Όσον αφορά το. Εντός έδρας με τη Last Clincher θεωρώ ότι είναι πολύ καλή κλήρωση.
1: Είναι όντως πολύ καλή.
0: Το εκτός έδρας, ναι, οκ, okay, εκεί θα μπορούσε να έχει κάποια καλύτερη κλήρωση. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι δεν είναι τόσο κακή η κλήρωση της ΑΕΚ όσο λέγεται. Είναι μια κλήρωση της Champions League. Δηλαδή δεν υπάρχει εύκολη κλήρωση της Champions League. Mm-hmm. Δεν θα λέγαμε ότι η ΑΕΚ ποτέ θα ήταν φαβορή για να συγκεντρώσει 10-11 βαθμούς και να προκριθεί στην επόμενη φάση. Βλέποντας και κάνοντας, αναλόγως και με το πρόγραμμα, εγώ βλέπω ότι έχει 5 παιχνίδια τα οποία θα κυνηγήσει. Βγάζω εκτός τον Dortmund, εκτός Real εντός και City εκτός, όπου αν πάρει έναν βαθμό θα μιλάμε για κάτι πάρα πολύ καλό από αυτά τα τρία παιχνίδια.
1: Ισχύει.
0: Έτσι, μιλάω για έναν βαθμό. Από εκεί και πέρα έχει 5 παιχνίδια τα οποία, ναι, ok, στα 4 από τα 5, στα 3 ειδικά δεν είναι το φαβορί. Στο ένα είναι το φαβόρι, στο άλλο εγώ θα λέγαμε Τσαχτάρ 50-50. Δεν θεωρώ ότι η Τσαχτάρ θα τρομάξει την ΑΕΚ. Μιλάμε για Champions League πάντα, έτσι. Από εκεί και πέρα, για να περάσουμε και στο Σάκη Μπουζούνι και να κλείσουμε σιγά σιγά, θεωρώ ότι η κλήρωση του Europa League για Ολυμπιακό και Όφη θα κριθεί αν θα είναι καλή ή δεν θα είναι καλή από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, εκεί όπου υπάρχουν οι αγγλικές ομάδες, δηλαδή.
1: Και μάλιστα είναι όλες οι αγγλικές ομάδες. Δεν είναι καμία ομάδα ούτε στο πρώτο, ούτε στο δεύτερο, ούτε στο τέταρτο.
0: Ναι. Επίσης, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, πρέπει να αποφύγει μία ομάδα από κάθε κρούδι δυναμικότητας. Δηλαδή, βγάζουμε εκτός το πρώτο κρούδι δυναμικότητας, όπου είναι ιδιαίτερο και πιο δύσκολες οι ομάδες. Στο δεύτερο κρούδι δυναμικότητας, καλό θα ήταν να αποφύγει την Brighton. Στο τρίτο κρούδι δυναμικότητας, να αποφύγει τη Χετάφε. Στο τέταρτο κρούδι δυναμικότητας, να αποφύγει την Τραμπζονσπόρ. Να αποφύγει αυτές τις ομάδες, θεωρώ πως η κλήρωση του Παναθηναϊκού θα είναι και αυτή καλή. Επίσης, ξαναλέω για το τρίτο κρούδι δυναμικότητας στον Ολυμπιακό. Εκεί βρίσκουμε Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, η Θέλτα. Αν αποφύγει αυτές τις ομάδες και βρει κάποιες από τις άλλες τέσσερις ομάδες, όπου είναι η Ομόνια, η Αγγελόνια, η Τσέλη και ο Στουρμγκράτς, και ο Ολυμπιακός και ο Όφη, θα έχουν μια καλή κλήρωση. Αυτό το σχολείο για την κλήρωση θα τα δούμε σε πολύ λίγο.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ, Θέμη, για την συμμετοχή σου και το σχόλιο σου. Και κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε. Θα ολοκληρώσουμε καθώς μας πιέζει και ο χρόνος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη εκπομπής Άντρια Ναπούγιου. Και συνεχίζουμε κανονικά την ροή του προγράμματος μας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. όπου θα μάθουμε και τα νέα για την κλήρωση των διοργανώσεων. Αυτά τα ολίγα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά μου.
8: Έτσι. Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: Θέλω
1: και εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα,

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού
2: Ακούτε Imperial Plus. Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγορά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

Γιατί γλυκό μου sweetheart να με πληγώνεις τόσο hard. Ποιον άλλον φωνάζεις honey, κάνεις το νου μου και τα χάνει. Μες της αγάπης τα affair, τα ψέματα δεν είναι fair. Γιατί γλυκό μου sweetheart να με πληγώνεις τόσο hard.

αγαπάς. Σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμογελάς. Μπορώ να σε ξαναδώ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Καλησπέρα, Διορούμελη News. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 3:30.
8: Microland Computers.
0: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
8: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
0: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
8: Τεχνικό στο σπίτι.
0: Τεχνικό στην επιχείρηση.
8: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
0: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
8: Χάλασε?
0: Φέρτε το στους ειδικούς.
8: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
0: Τα πάντα για τα πάντα.
8: Microland Computers.
0: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
8: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμάκος.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: Φιγαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Ούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1 συν 1 και 1 συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέ...

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: News.
1: Λοιπόν, σας έχω μια έκπληξη. Δεν το είπα σε κανέναν, θα γίνει τώρα. Είναι εδώ μαζί μας για ένα κομμάτι η φίλη μου η Χατζηφραγκέτα.

0: Σας διαλέγει ο Νίκος Σαμούρης.
1: Radio Rumor News. Ο σταθμός της πόλης.
2: Look at this face. I know the years are showing.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
0: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
0: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.

μέσα από τα δικά σου μάτια. Ξαναβλέπω τον κόσμο. Μέσα από την καρδιά σου αγαπάω ξανά. Είναι ωραία η ζωή όταν τη μοιράζεσαι. Είναι ωραίο να μοιράζει ζωή.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ολοκληρώθηκαν οι κληρώσεις για την League Phase των Europa και Conference League. Ο Ολυμπιακός θα αποδεχθεί στο γύρο Καραϊσκάκης της Μίλαν, Σπάρτα Πράγας, Γιαγκελόνια και Χόφενχάιμ και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας της Μαρσέη, Γρέν, Τσέγια και το Ρένσε. Με τη σειρά του, ο Όφι θα φιλοξενήσει τις Bayer Leverkusen, Anderlecht, Lech Poznan, Hoffenheim και θα κοντραριστεί εκτός έδρας με τις Benfica, Rennes, Sturm Graz και Hapoel Beersheba. Για το Conference League, ο Παναθηναϊκός θα αποδεχθεί στο ΆΚΑ της Brighton, Μπόρατς και CSKA Σόφιας και θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας της Freiburg, Kairat Almaty και Nordjylland. Μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση του Μάρκους Πέτερσεν, καθώς ο Νορβηγός Μπακ, παρότι βρίσκεται στην Ελλάδα από χθες το βράδυ, δεν θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου Βραζιλιάνου Μπακ της Φιωρεντίνα Ντοντό έναντι 9-2 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αναφέρουν δημοσίευματα του εξωτερικού, η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί μέσω Nottingham Forest. Εδώ πληρώσαμε 16 εκατομμύρια ευρώ στον Πουέρτα και αυτός δεν έρχεται γιατί προτιμάει να πάει στην Μπενφίκα. Τι άλλο να κάνεις. Ο Ολυμπιακός έχει ένα advantage ότι είμαστε ιδιοκτήτες Nottingham Forest. Στόχος μας στην Ευρώπη να πάμε μέχρι το τέλος, τόνισε σε δηλώσεις ο Βαγγέλης Μαρινάκης μετά την κλήρωση του Europa League. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα μεταγραφή του Μαροκινού Χαφ Ιμραν Λούζα από τον Παναθηναϊκό. Ανησυχία επικρατεί για την κατάσταση των Τζιριβέγια, Κοντόρ και Ταμπόρδα που αποχώρησαν με ενοχλήσεις από το χθεσινό μάτς κόντρα στη Χιράδα της Κράλοβε. 800 φιλάθλους θα έχουν στο πλευρό τους οι πράσινοι στον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας κόντρα στο Λεβαδιακό. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για την αναμέτρηση της Πέμπτης κόντρα στην νίκη Βόλου για το κύπελο Ελλάδας. Στην αρχική δεκάδα της ΑΕΚ, στον κυριακάτικο αγώνα κόντρα στην Κηφισιά, αναμένεται να επιστρέψει ο Μίλαν Βιτάλης, Φανέλα Βασκούδα και ο Ζούπκοφ. Νέο κεφάλαιο, νέα πρόκληση. Το μήνυμα του Μάρκο Νίκολιτς για την κλήρωση της Ένωσης στη League Phase του Europa League. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Όγγεν Ούγκρεσιτς, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Δύσκολα θα ολοκληρωθεί μεταγραφή του 25χρονου δεξιού μπακ της Εσπανιόλ Ρούμπεν Νέβες μετά τον αποκλεισμό του δικεφάλου του Βορρά από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Ποδοσφαιριστής του Όφη πρέπει να θεωρείται το 33χρονος Βόσνιος Σέντερφορ και έναν κόντρο ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από τη Φερεντσβάρος. Διαψεύδουν οι κριτικοί τα σενάρια που τους συνδέουν με τον Τάσο Μπακασέτα. Η Εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει την Ουκρανία στη Ρίγα για την πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027. Εκτός αποστολής επίσημης αγαπημένης έμειναν οι Φλιώνης, Περσίδης και Μωραΐτης. Τζάμπολ στις 7. Περιγράφει τον 943 για την Ιντερβέτα Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου, τηλεοπτική κάλυψη από Radio Sport. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το δημοσίευμα που αφορά την ελληνοποίηση του πρώην παίκτη της ομάδας και νυν του Παναθηναϊκού, Μουσταφά Φαλ. Διαβάσαμε πως ανέφερε ψευδώς ότι θα αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδος. Ποιος αποφάσισε για τη θετική εισήγηση, αναφέρουν οι πειραιώτες. Ο Άρης έδωσε τα χέρια με την Μπαστιά για τον Αλεξάνδρ Ζάουι έναντι 3,5 εκατομμυρίων ευρώ με τον 21 σε τον Ιβοριανό μεσοεπιθετικό να αναμένεται το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη και να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τους Κίτρινους. Ο Στεφανός Ντούσκος προκρίθηκε στα ημιτελικά του Μονού Σκιφ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασία στο Άμστερνταμ. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης τερμάτισε σε χρόνο 6:50:26 και θα αγωνιστεί ξανά το μεσημέρι του Σαββάτου. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League στις 10, Crystal Palace Manchester City. Για την τρίτη στροφή της La Liga στις 8, Santander Elche. Και στις 10:30, Alaves Villarreal. στην πρεμιέρα της Bundesliga. Η πρωταθλήτρια Bayern Μονάχου υποδέχεται την Stuttgart στις 9.30 στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Serie A. Στις 10 παρατέταρτο Μίλαν Βενέτσια και για τη δεύτερη αγωνιστική της Ligue 1 στις 10 παρατέταρτο.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη καρτιέ και Μπρέιτλιν. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
8: Όπου κι αν είσαι, 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 6. Ξεκινάμε και για σήμερα, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή για την εβδομάδα. Παρασκευή 28 Αυγούστου, την Δευτέρα είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου, του καλοκαιριού δηλαδή.

Σάγης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφήνε στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 69-39-943-943. Είναι ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας, φίλες και φίλοι, με απλή χρέωση μηνύματος.

Έγιναν και οι κληρώσεις για τις ελληνικές ομάδες. Από χθες όφη άνετα, που έκανε και δεύτερη νίκη.

κέρδισε και στη Σόφια 2-0 τη ΣΚΑ Σόφιας. Ο Παναθηναϊκός, μια ψυχοβγαλτική θα έλεγα νίκη, με πέναλτι του 4, με 2 γκολ του 4 στην ουσία, συνεχίζει στην Ευρώπη. Ένας πολύ κακός Παναθηναϊκός και πάλι. Ο ΠΑΟΚ όμως, αν και έκανε την ισοφάριση, βρέθηκε να χάνει με 2-0, έφερε το μάτς στα ίσια. Τελικά έχασε 3-2 με ένα πέναλτι που, προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συναντήσουμε, θα ξεκινήσουμε μάλλον με Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα, μας ακούς?
1: Καλησπέρα, Σάγη, από το Μόντε Κάρλο. Το συνεθιασμένο και σήμερα εδώ που διεξήχθησαν καλύτερα οι κληρώσεις των τριών ελληνικών ομάδων, δύο του Europa League, δηλαδή του Ολυμπιακού και του Όφη, και μία του Conference League του Παναθηναϊκού.
0: Πώς θα τις χαρακτήριζες τις κληρώσεις, Μάνο?
1: Κοίτα να δεις, εύκολες δεν υπάρχουν πλέον. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια, κανένας δεν μπορεί να προκριθεί ή να αποκριθεί.
0: Σωστό.
1: Γιατί είδαμε και ο ΠΑΟΚ χθες που θα μπορούσε να προκριθεί, τελικά αποκλείστηκε. Θα μου πεις, υπάρχουν αντιδράσεις για το πέναλτι, δεν ήταν, αλλά αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Και είδαμε αντιθέτως τον Όφη, που όπως στο πρώτο παιχνίδι ήταν εκπληκτικός, έτσι και στο δεύτερο παιχνίδι στη Βουλγαρία επίσης πάρα πολύ
2: καλό. Και News.
1: Από εξαρτάται από τι κατάσταση θα εμφανιστούν οι ελληνικές ομάδες, οι τέσσερις που έχουν μείνει τώρα, καθότι ο ΠΑΟΚ δεν συνεχίζει, θα ρίξει όλο το βάρος το ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα έχουμε λοιπόν Ολυμπιακός, που εδώ είναι παρόν και ο πρόεδρος του, ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης, καλείται να αντιμετωπίσει. Να θυμίσουμε ότι το Champions League και το Europa League έχουν οι ομάδες να δώσουν από 8 παιχνίδια, στο Conference είναι 6 παιχνίδια, 2 λιγότερα. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα ξεκινήσει με τη Μίλαν, το πρώτο παιχνίδι έτσι είναι στο Γιώργος Καρεσκάκης, το δεύτερο με τη Μαρσέη τη Γαλλική εκτός έδρας, το τρίτο με τη Σπάρτακ Πράγας στο Γιώργος Καρεσκάκης πάλι, μετά με τη Ρεν εκτός έδρας στη Γαλλική, μετά φιλοξενεί την Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ, μετά πάει να, μάλλον υποδέχεται ξανά τη Χόφενχάιμ τη Γερμανική, και στο τέλος κλείνει τα παιχνίδια του στην Πορτογαλία με την έκπληξη των φετινών ευρωπαϊκών διοργανώσεων, την Τορένσε, μια ομάδα η οποία αγωνίζει στη δεύτερη κατηγορία του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος, ωστόσο κατάφερε να πάρει το κύπελο και να είναι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μάλιστα στο Europa League. Ο Όφη τώρα από την πλευρά του κυπελούχος Ελλάδος ξεκινάει τα παιχνίδια του με την Bayer Leverkusen στο Παγκρίτιο, μετά πάει στην Πορτογαλία να παίξει με την Μπενφίκα του Βαγγέλη του Παυλίδη, μετά υποδέχεται την Άντερλεχτ, στη συνέχεια παίζει εκτός έδρας με τη Ρεν, η Ρεν είναι και στον όμιλο του Ολυμπιακού και του Όφη, μετά φιλοξενεί τη Λεχ Πόζαν την Πολωνική, πάει στο Γκράτς να παίξει με τη Στουρμ Γκράτς, στη συνέχεια φιλοξενεί τη Χόφενχάιμ, που και αυτή είναι και στον όμιλο του Ολυμπιακού, και ολοκληρώνει τα παιχνίδια του εκτός έδρας, αλλά θα είναι σε ουδέτερη έδρα, με τη Χάπολ Μπερσεβά, καθότι υπάρχει η εμπλοκή του πολέμου στο Ισραήλ.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε και τώρα στο Conference League, όπου ο Παναθηναϊκός ξεκινάει εκτός έδρας με τη Γερμανική τη Φράιμπουργκ, υποδέχεται την Μπράιτον του Μπάβη του Κοστούλα και του Στέφανου του Τζίμα και του Κωστίνια, μετά πάει στο Μποράτς Σλοβενία, μετά παίζει εκτός έδρας με την Καϊρά Τάλμα, μετά φιλοξενεί μια ακόμη βουλγαρική ομάδα ΤΣΣΚΑ Σόφιας και ολοκληρώνει τον πρώτο κύκλο με την Δανέζικη, την Νόρτζελαντ, στην Δανία. Εντάξει, όλοι οι αντίπαλοι μπορούν να ηττηθούν, όλοι μπορούν να νικήσουν όμως. Εντάξει, είναι, εξαρτάται σε τι κατάσταση, επαναλαμβάνω, θα βρεθούν οι ελληνικές ομάδες.
0: Συμφωνώ μαζί σου, τίποτα δεν είναι εύκολο πάντως, αν δεν παίξεις εσύ.
1: Ναι, δεν υπάρχει εύκολο πλέον. Αυτό είναι de facto. Να πούμε ότι αναφερόμενο στα παιχνίδια χθες, ο βουλγαρικός τύπος για παράδειγμα για τον Όφη λέει η Ελλάδα-Βουλγαρία 3-0, μετά την

0: τη 1948 από τον Παναθηναϊκό που αποκλείστηκε, τη Λεύσκη από την ΑΕΚ και τώρα την ΤΣΣΚΑ την κανονική από τον Όφη, οι Έλληνες πέτυχαν σε ρή τριών επιτυχιών. Παρά την μεγάλη προσέλευση 20.000 φιλάθλων στο γήπεδο, τον γκολ του Τιάγκο Νου στο 36 πάγωσε το γήπεδο, πάγωσε την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και όποιες ελπίδες είχε μέχρι τότε για ανατροπή τελειώσανε. Παρηγοριά βέβαια προσθέτει το σπόρταλ το βουδαρικό για την ΤΣΣΚΑ είναι ότι θα συνεχίσει στο Conference League η βουλγαρική ομάδα. Ναι, είναι εντάξει. Επίσης πρέπει να πούμε για τον Παναθηναϊκό που νίκησε 2-1 στο Κράλο Βετιχράντε, σε δραματική εξέλιξη, αναμετρήσεις με πικρή αποτελέσματα. Ενδεχομένως εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός που μπορεί να όφιλε κάτι από το 1960 στο πρώτο του παιχνίδι στο Κύπελλο Παραλυτήρων που είχε παίξει ξανά με την, τότε είχε και ένα όνομα ακόμα Σπαρτάκ Χράντετς Κράλοβε, τότε είχε χάσει 1-0 την Τσεχία, είχε φέρει 0-0 στην Αθήνα και προκρίθηκε η Τσεχική ομάδα, τώρα έχει φέρει ο Παναθηναϊκός 2-2 στην Αθήνα και πήγε στην παράταση με τα δύο γκολ του Τζέσσερς, νίκησε τους Τσέχους, οπότε μπορούμε ότι πήρε και μια ρεβάνση. Το Eurofootball αναφέρει ότι το σβήσιμο του ευρωπαϊκού ονείρου ήρθε, η Χράντες πάλεψε σκληρά απέναντι σε τρεις προγραμματικούς γύρους, αλλά δεν κατάφερε να είναι στο league phase του Conference League. Η iSport προσθέτει το παραμύθι πήρε τέλος, είχε αλείψει το ψωμί της με τον Παναθηναϊκό το γίγαντα του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν τα κατάφερε, αποκλείστηκε. Η Ντένικ λέει ακραία κακοτυχία σε ένα σκληρό και βάναυσο παιχνίδι, πάλεψαν ηρωικά οι ποδοσφαιριστές της, αλλά πλήρωσαν τις χαμένες ευκαιρίες, ενώ αργότερα τα νεύρα των γηπεδούχων είχαν ως αποτέλεσμα να αποβληθεί ο προπονητής ο David Howres. Στην Νορβηγία η Μπραν πανηγυρίζει την πρόκριση 4-3 συνολικό σκορ επί του ΠΑΟΚ. Η Μπέργεν στην Τέντε αναφέρει η Μπραν νίκησε τον ΠΑΟΚ και συνεχίζει στην Ευρώπη, ένα ευρωπαϊκό θρίλερ που έκοψε την ανάσα όλων. Ένα κρύο ρίγος πέρασε από το κοινό όταν η Μπραν έδειξε ξανά ότι κόντεψε να καταρρεύσει την τελική ευθεία. Παρατάφερα η ομάδα της Νορβηγίας και οι τέσσερις κατάφεραν να συνεχίσουν την πορεία τους στην Ευρώπη. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει 43.812 βαθμούς μετά τους 400 που πήρε 200 από τον Παναθηναϊκό, 200 από τον Όφη.
1: Η Τσεχία από την ΑΕΚ πήρε 1.200 η...
0: Ναι, 1.200
1: η Ελλάδα, ναι.
0: Γιατί παίρνει και μπόνους πρόγρουσης.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, η Ελλάδα 43.812 βαθμούς, 12η θέση η Ελλάδα, 11η η Τσεχία 44.725, 13η Νορβηγία 38.612 και στη 10η θέση αυτή στην Πολωνία 45.125. Έχουμε δηλαδή μια απόσταση 1.313 βαθμών από τους Πολωνούς. Αλλά αυτά, εντάξει, πολλά λένε και λίγα. Έχουμε ακόμα δρόμο. Τώρα ξεκινάει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια από το Σεπτέμβριο. Αξιοσημείωτο επίσης το γεγονός ότι ο Τεντόγλου κυριάρχησε στη Ζερίχη στο Diamond League με το εκπληκτικό άλμα των 8.45 εκατοστών, ενώ ο Καραλής στο ίδιο meeting έκανε πανελλήνιο ρεκόρ με τα 6.20 στο επικοντό, αλλά βεβαίως ο Ντουμπλάντης, ο Αμερικάνος φιλός, πέρασε 6.25 και έτσι πήρε αυτό στην πρώτη θέση. Και αυτή η μάχη των δύο κολοσσών αθλητών θα συνεχιστεί για πολύ ακόμα και ελπίζουμε κάποια στιγμή ο Μανούλη Καραλής να τον ξεπεράσει τον Ντουμπλάντης που δείχνει ότι είναι ένας ανυπέρβλητος αθλητής. Από εκεί πέρα είχαμε την UEFA που έχει ξεκινήσει μια έντονη διαμάχη με τη FIFA, μάλιστα θα κάνει αγωγή στο ελβετικό δικαστήριο βάσει του άρθρου του ποινικού κώδικα 158 για ποινικά κολάσιμη και οικονομική διαχείριση που κατηγορεί την FIFA στο αποτυχημένο επιχείρημά της σε αυτό το σχέδιο της Enterprise που έχει πολλά ξεχωριστά αιτήματα, είναι μια αγωγή 60 σελίδων. Θα δούμε τι θα γίνει. Γεγονός είναι ότι βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ο πρόεδρος Γιάννη Φαντίνο, αλλά μέχρι 18 Νοεμβρίου που είναι η τελευταία ημέρα για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα, που όλοι θεωρούν θα βάλει αυτές τις υποψηφιότητες, αλλά τι θα γίνει τις εκλογές του Μαρτίου στο Ραμπάτ του Μαρόκου, να δούμε. Επίσης η Μπαρσελόνα πήρε τον Λιβάκο σεντροφύλακα τον Κροάτη από τη Φενέρμπαχτσέ, 4 εκατομμύρια, 3-4 συμβόλαιο υπέγραψε ο Πορτιέρε. Οι μεταγραφές γενικά συνεχίζονται στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Να θυμίσουμε λίγο την 1η Σεπτεμβρίου, μετά θα πάμε στους ελεύθερους. Εντάξει, έχουμε δρόμο ακόμα.
1: Η ημερομηνία να δηλώσουν οι ομάδες και οι ελληνικές που παίζουν στην Ευρώπη είναι στις 3 του μήνα του Σεπτεμβρίου. Γιατί δεν το έχω πρόχειρο, ρωτάει ένας φίλος.
0: Θα σε γελάσω τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Νομίζω ότι θα το κοιτάξω και εγώ να πω στο φίλο. Οκ, okay, θα το δω και θα το απαντήσω εγώ. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι, ναι.
1: Τι άλλο έχουμε, γιατί ένα λεπτάκι έχουμε ακόμα, Μάνο μου. Τι άλλο
0: έχουμε. Οι περισσότερες μεταγραφές στο ελληνικό ρομάδο έχουν γίνει. Έτσι, τώρα είναι κάποιες πινελιές, θα λέγαμε. Γιατί φτάσαμε
1: το σχολείο. Πινελιές, ξεπινελιές που λένε και στο χωριό μου είναι βασικά πράγματα. Δηλαδή για τον Παναθηναϊκό, ναι, για τον Ολυμπιακό.
0: Για όλες τις ομάδες. Έτσι, τι, ναι. Βέβαια, ναι, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Υποτίθεται ότι αυτά θα έπρεπε το 90% να έχει ολοκληρωθεί.
1: Ακριβώς. Ναι, πράγμα που δεν έχει γίνει.
0: Θα δούμε.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ωραία. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή σου εύχομαι, φίλε, και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Ήταν ο Μάνος Αραμόπουλος, αναλυτικότατος όπως πάντα, φυσικά με όλα τα διεθνή και με τις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μουσικούλα, διάλειμμα, το πρώτο για την σημερινή μας εκπομπή και επιστρέφουμε. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι, Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5313.
5: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
9: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
10: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε. Είμαστε στο πρώτο μέρος της εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Με το Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την έφηση οργάνωση της παραγωγής. 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. 6-98-45-21-8-21 είναι ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Καλησπέρα, άρχοντα των FM, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης από το Κάτω Εγάλαιο, ο Λάκης 811. Γεια σου, καλέ μου φίλε Βαγγέλη. Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο και καλό Σαββατοκύριακο. Σήμερα δεν έχουμε αγώνα, κι όμως έχουμε. Έχουμε αγώνα της Εθνικής στο μπάσκετ στις 7. Γιώργος Ιωάννου θα μας ενημερώνει. Συγγνώμη Βίκη μου, γιατί εγώ δεν το είπα. Την Κυριακή παίζει ο Ολυμπιακός. Καλή επιτυχία. Ρεπορτάζ και σχόλια έχουμε από τους εκλεκτούς ρεπόρτες. Αναμένω, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, Βίκη. Καλησπέρα και. Πέσαμε στην ανανέωση μισό λεπτάκι. Καλησπέρα και καλή εκπομπή σε ένα Σάκη και στην όμορφη παρέα σου και σε όλους τους φίλους οκρατές του 943 Ντερβέτεν Sports. Καλή συνέχεια σε όλους, μας λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα στον Παντελή στην Πετρούπολη. Καλησπέρα στον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιο.

Ο φίλος ο Σωτήρης λέει καλησπέρα, λέει το σκότωσε το θηρίο ο Παναθηναϊκός. Σωτήρη μου, κανείς δεν μίλησε για θηρίο. Για κακό Παναθηναϊκό είπα εγώ στην αρχή. Όσο για τον ΠΑΟΚ λέει, άργησε να ξυπνήσει. Συγχαρητήρια στον Όφη, σήμερα έχει να κάνουν καλή εμφάνιση και να φέρουν βαθμούς όλοι τους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μέσα σε όλα αυτά, εντάξει, Ευρώπη, αλλά έχουμε και τη δεύτερη αγωνιστική, Σαββατοκύριακο Δευτέρα. Έχουμε αγώνα και Δευτέρα, γι' αυτό το λέω αυτό. Λοιπόν, αύριο Σάββατο στις 7.30 ο Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή. Ο Πανετολικός στην Καλαμάτα στις 9.30. Την Κυριακή στις 7.30 ο Άρης υποδέχεται τον Όφη. Ο Ατρόμητος τον ΠΑΟΚ στις 8.15. Ο Αστέρας Άκτορ τον Ολυμπιακό στις 9. Η Κηφισιά την ΑΕΚ επίσης στις 9. Και τη Δευτέρα ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στις 7.30 το απόγευμα. Ο Παναθηναϊκός που θα πάει εκεί με κόσμο σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΑΕ.

έτσι δύο λόγια που λέει και ο φίλος ο Χρήστος εδώ. Πες μας για τα χθεσινά μάτς, την άποψή σου, αν και τα είπα και χθες το βράδυ στην εκπομπή του Βασίλη Γερασίμου. Να ξεκινήσω από τον Όφη, όπου πραγματικά ένα μπράβο στην ομάδα του Όφη. Θριάμβευσε, θα έλεγα. Μπράβο στην ομάδα, μπράβο στον Κόντι, μπράβο σε όλους τους παίκτες και στα Ελληνόπουλο που έχει. Ο πρόεδρος Τόφη, ο οποίος εμπιστεύτηκε Έλληνα προπονητή, αρκετά Ελληνόπουλα, το ελληνικό στοιχείο με λίγα λόγια, πράγμα που δεν έχουν κάνει άλλες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός απ' την άλλη, ένας πολύ κακός Παναθηναϊκός, έπρεπε να κάνει τρεις προκρίσεις χωρίς να κάνει λάθος, το κατάφερε μεν, με πολλά λάθη από όσον αφορά δηλαδή την διαχείριση των παιχνιδιών από τον Πάγκο, του κ. Νίστρουπ. Δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό, γιατί πρέπει να έχεις και τα κατάλληλα εργαλεία. Και ο Παναθηναϊκός πονάει πάρα πολύ στα χαφ, στις θέσεις 6 και 8. Μιλάμε τα τωρινά δεδομένα, όχι με αυτούς που θα έρθουν. Ό,τι είδαμε μέχρι τώρα. Χρειάζεται υπομονή. Πολύ κρίμα για τον ΠΑΟΚ που αποκλείστηκε. Αν αναλογιστούμε ότι ο αρχιτέκτονας των επιτυχιών του ΠΑΟΚ, δύο μάλλον από τους αρχιτέκτονες, ο ένας είναι ο Λουτσέσκου, ήταν μάλλον, και ο άλλος ο Κωνσταντέλιας. Μεγάλη απογοήτευση στη Θεσσαλονίκη για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Θα επικεντρωθεί τώρα στο πρωτάθλημα, να κάνει ένα καλό πρωτάθλημα, να κυνηγήσει τον τίτλο. Η ΑΕΚ βέβαια απ' την άλλη, τα είπαμε και προχθές. Εντάξει, θα μπει στο δύσκολο με αρκετά μεγάλες ομάδες. Θα κυνηγήσει ό,τι καλύτερο μπορεί να πάρει. Και όσο μπορέσει δηλαδή να προχωρέσει. Τώρα, να επιστρέψω λίγο στον Παναθηναϊκό, να πω ότι ναι, μένω στόχος επετεύθυν. Θα πρέπει να μαθαίνεις από αυτά τα λάθη που έχουν γίνει. Σίγουρα κανείς δεν θα θυμάται μετά από καιρό το πώς πέρασε ο Παναθηναϊκός. Το θέμα είναι αν θα φανεί εξέλιξη, βελτίωση στην εικόνα που θα παρουσιάσει και θα δείχνει η ομάδα. Αγόρασε ηρεμία ο Νίστρουπ και οι ποδοσφαιριστές για να μπορέσουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να δουν έναν κανονικό Παναθηναϊκό στη συνέχεια. Αφού θα τελειώσουν αυτές τις ημέρες και οι τελευταίες προσθήκες. Να δούμε πού θα κινηθεί πάνω σε αυτό ο Παναθηναϊκός. Πάντως φωνάζει ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται τουλάχιστον έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή στο κέντρο να παίζει με ένταση, να μαρκάρει, να τρέχει και να χαιτίζει επιθέσεις. Αρκετά αμυντικά προβλήματα ο Παναθηναϊκός. Θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής με τον Γιώργο Τσαμπά για την ομάδα του Παναθηναϊκού.

Καλησπέρα, φίλε Σάκη, σε εσένα και σε όλους που ακούνε αυτή την ώρα. Καλή εκπομπή. Μπράβο για τις ομάδες που προκρίθηκαν. Τον ΠΑΟΚ τον κρέμασε ο διαιτητής. Εδώ, καλέ μου φίλε Αλέξανδρα από τον Πειραιά, θα συμφωνήσω. Επίσης, οι κληρώσεις για τις ομάδες που συνεχίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι και καλές αλλά και δύσκολες. Και εδώ συμφωνώ. Εύχομαι να τα καταφέρουν όλες, γιατί θέλουμε τους βαθμούς για τη χώρα μας. Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Δώσε, λέει, πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους μου Κώστα Σαμοθράκη και Σωτήρη Γεωργίου. Μας λέει ο Αλέξανδρος. Καλησπέρα στη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί στο νομό Ηλίας. Σάκη, καλησπέρα και μπράβο στον Παναθηναϊκό.

0: Και πάμε ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Όλα καλά, καλησπέρα. Είσαι και από το φίλο τον Αλέξανδρο από τον Πειραιά, φίλε.
1: Μα, ωραία, ωραία.
0: Και από τον Νίκο από την Εύπακτο, το γνωστό μας φίλο.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, ξεκινάμε με εθνική?
1: Ναι, παίζει σε λίγη ώρα.
0: 7 η ώρα, ναι.
1: Ναι. Νομίζω ότι ένα μάτσο που είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Ξεκάθαρα. Είναι ένα τελικό μεταξύ των δύο παιχνιδιών. Για να καταλάβει κανείς, θα λέω γρήγορα για να μπει στο νόημα κάποιος. Μεταξύ των δύο αγώνων που έχουμε στην Λετωνία σε λίγο με την Ουκρανία, αλλά και με την Ισπανία Δευτέρα. Εάν πρέπει να διαλέξει ένα μάτσο που λέμε ότι πρέπει να το πάρει, δεν για καλά, είναι το σημερινό. Γιατί η Ισπανία είναι πρώτη, ενώ η Ουκρανία είναι βασικός μας αντίπαλος. Από εκεί πέρα, η εθνική ομάδα, αν και είχε πολύ εύκολη διασταύρωση και πρώτο όμιλο εύκολο και διασταύρωση εύκολη, εν τούτης έχει μπλέξει σε περιπέτειες μετά τα σοκ με τη Ρουμανία εκτός έδρας και με την Πορτογαλία εντός έδρας. Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά και του Λούκα του Λοκαβόπουλου, του Χαλαμπόπουλου μετά, εντάξει, εγώ με κρατάω μόνο του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του Λούκα είναι σημαντικές. Η εθνική ομάδα παρόλα αυτά είναι πιο συστρατευμένη σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Έχει τον Ντόρσεϊ, έχει τον παίκτη τον οποίο, τον Naturalizer, τον οποίο δεν είχε στο περασμένο μάτι, ήταν ο Ντόρσεϊ του Βόκαπ. Έχει τον Καλάθι πλέον που γύρισε. Έχει αρκετές επιστροφές γενικά. Έχει ένα ρόστερ αξιόλογο σχετικά για τα δεδομένα. Οπότε θεωρώ ότι μπορούμε να κερδίσουμε την Ουκρανία. Δεν ήταν ένα ντερμπι. Η Ουκρανία εντυπωσιάζει απρόσμενα παρά το γεγονός ότι έχει τα προβλήματά της και πέσει η Λετωνία. Είναι μια ομάδα που σκοράρει 50 πόντους. Τα τελευταία μας σκοράρει 95 πόντους. Είναι μια ομάδα που στηρίζεται στο Μίχαλο από το NBA στη Γιούτα. Όχι ότι είναι κάτι τρομερό. Και το Σούλγκα που τον πήρε η Ρεάλ ήταν στο NBA, δεν έπαιζε και πολύ. Ταλαντούχος όμως είναι σκόρερ και αυτός. Τον πήρε η Ρεάλ φέτος. Μικρός σχετικά. Λείπει ο Λεν, είναι σημαντικό, γιατί και εκεί έχουμε θέμα στο 5 εμείς, άρα είναι καλό αυτό. Και είναι ένα μάτς το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τις δύο ομάδες, για την πρόκριση. Περνάνε τρεις από τον όμιλο. Η Ισπανία λογικά δεν χάνει την πρόκριση, είναι πρώτη. Μετά είμαστε ένα μπλέξιμο, εμείς, οι Ουκρανοί, η Γεωργία, το Μαυροβούνιο. Είμαστε πολλές ομάδες οι οποίες θα παλέψουμε όπως θα έχουμε κάνει τα πράγματα. Η εθνική ομάδα είναι σε πίεση. Είναι σαν τελικό στο σημερινό μάτς, ξεκάθαρα. Υπάρχει ένα ρόστερ το οποίο είναι αξιόλογο, ειδικά με το Λιόπουλο, Ντόρσεϊ, Καλάθι στην περιφέρεια και αρκετούς ρολίστες μετά, σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια αναφέρω. Στο 5 θα πάμε με Μίτογλου, Κώστα Αντετοκούνμπο, είναι και ο Θανάσης που θα δώσει ενέργεια, θα παίζει το 4, θα πάει και ο Παπα-Νικολά αναγκαστικά. Γενικώς θα είναι, έχουμε ένα θέμα με τα ύψη, αλλά νομίζω ότι επειδή δεν είναι κάτι τρομερό και η Ουκρανία, ότι μπορούμε Radio να κερδίσουμε αρκετά. Στον Τόρση πιστεύω ότι θα είμαστε βελτιωμένοι στο κομμάτι της επίθεσης, όπου ήμασταν τραγικοί και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια με την Πορτογαλία και την Ρουμανία. Από εκεί πέρα, εάν κερδίσουμε, θα συζητήσουμε αλλιώς. Εάν χάσουμε, νομίζω θα μιλάμε ότι πλησιάζουμε σε ένα ιστορικό κάζο, με μεγάλες ευθύνες και για την ΕΟΚ και για πολλούς ακόμα.
0: Να πούμε ότι το μάτς, όπως μάλλον να θυμίσουμε, ότι είναι στις 7. Γιώργος Ιωάννου θα μας ενημερώνει εδώ στο σταθμό μας. Από την ΕΡΤ2 Sport μπορείτε να το δείτε, όποιοι θέλετε να δείτε την εθνική μας.
1: Ναι, ωραία.
0: Από εκεί πέρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, βλέπω τώρα άρχισε λίγο η τοξικότητα με το ΦΑΛ για το ελληνικό διαβατήριο.
1: Τι έγινε, το πήρε, εντάξει.
0: Όχι, όχι, υπάρχει, πήρε θέση η ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφορικά με το δημοσίευμα που έκανε, με ένα δημοσίευμα που έκανε λόγο για ψευδή δήλωση του Μουσταφά ΦΑΛ για συμμετοχή στην Εθνική Ελλάδας για να επισπεύσει τη διαδικασία έκδοσης του διαβατηρίου. Και η ΚΑΕ Ολυμπιακός λέει πώς αποφασίστηκε ξαφνικά να αλλάξει συγκεκριμένη εγκύκλιο από το Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας, δημιουργώντας μια νέα φωτογραφική εγκύκλιο για τον παίκτη του Παναθηναϊκού, λένε οι Ερυθρόλευκοι. Και υπάρχει σχετική ανακοίνωση, δεν τα λέω εγώ αυτά, είναι επίσημο αυτό που σου λέω.
1: Ναι.
0: Και εντάξει τώρα, δεν ξέρω αν θες να τη διαβάσω.
1: Τοξικότητα είναι τοξικότητα, αυτό ισχύει. Τώρα το τι θα γίνει με το διαβατήριο του ΦΑΛ το ξέρουμε. Ο Παναθηναϊκός περιμένει το ΦΑΛ να πάρει διαβατήριο. Ο ΦΑΛ έχει κινήσει μια διαδικασία να πάρει διαβατήριο με βάση την κλασική διαδικασία.
0: Ακριβώς, ναι, και καλή. Τις αρμόδιες υπηρεσίες να πάρουν θέση για να ενημερώσουν, λέει, το Πανελλήνιο Ολυμπιακός για το τι ισχύει, προκειμένου να μην υπάρχουν σκιές πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Ο Walker, να είμαστε ακριβείς στο δίλεμμα, ο Walker πήρε διαβατήριο κατά εξαίρεση λόγω της προσφοράς της εθνικής ομάδας και γι' αυτό και έγινε θέμα μεγάλο και τον Παναθηναϊκό. Ο ΦΑΛ, όπως και όταν πάει ο Μιλουτζίνο από το μέλλον που λένε, κινούνται με βάση τις νόμιμες διαδικασίες, οι οποίες είναι χρονοβόρες και γι' αυτό και δεν ξέρουμε και πότε θα πάρει το διαβατήριο ο ΦΑΛ. Με βάση τις διαδικασίες που έχει κινήσει ο ίδιος, μέχρι στο εξετάσιο κτλ. Έτσι, που δεν είναι και εύκολες. Λοιπόν, Δεν ξέρω τώρα τι από εκεί πέρα κυνηγάει.
0: Ναι, στην ουσία κατηγορεί το Φάλο ότι υπάρχει επίσημο έγγραφο προς δημόσια αρχή ότι θα αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδος. Αυτό λέει ο Ολυμπιακός, για να επισπεύσει έτσι τη διαδικασία για να εκδοθεί το διαβατήριο.
1: Αν λοιπόν κατάλαβα καλά, δεν έχω σαν διαλλαγή σε αυτά που μου λες, ότι ο Φαλ κινεί τη διαδικασία που έκανε ο Walkup.
0: Ακριβώς. Δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα να διαβάσω, μια και το συζητάμε. Λοιπόν, λέει η ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Με έκπληξη διαβάσαμε χθες, 27-8, δημοσίευμα στο οποίο αναφέρεται πως ο πρώην αθλητής μας και νυν παίκτης του Παναθηναϊκού Μουστάφα Φαλ ανέφερε ψευδώς σε επίσημο έγγραφο προς δημόσια αρχή ότι θα αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδας προκειμένου να επισπεύσει τη διαδικασία για την έκδοση του ελληνικού του διαβατηρίου. Στο ίδιο δημοσίευμα πληροφορηθήκαμε ότι μετά την αίτησή του η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας εξέδωσε φωτογραφική εγκύκλιο για να τον εξυπηρετήσει και υπήρξε άμεσα θετική εισήγηση χωρίς να εξετάσουν τα δεδομένα της υπόθεσης ως όφυλαν. Έγινε σχετικό ερώτημα στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης πριν υπάρξει θετική εισήγηση. Πώς αποφασίστηκε ξαφνικά να αλλάξει συγκεκριμένη εγκύκλιο από το Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας δημιουργώντας μια νέα φωτογραφική εγκύκλιο για τον παίκτη του Παναθηναϊκού, θα πρέπει άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες να πάρουν θέση και να ενημερώσουν το Πανελλήνιο για το τι ισχύει προκειμένου να μην υπάρχουν σκιές, καταλήγει η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός.
1: Ναι, είναι ένα σημαντικό θέμα όπως το περιγράφεις, το οποίο δημιουργείται με από ό,τι καταλαβαίνω με αυτά που είπες, γιατί δεν είμαστε και νομικοί και πράγματα αυτά λάβαμε.
0: Για την αλήθεια, η ΚΑΕ Ολυμπιακός τα είπε.
1: Ναι, αυτό που διάβασα. Λέω, απλά ξέρεις, η ερμηνεία δεν είμαστε και νομικοί, απλά δημοσιογράφοι είμαστε, αυτά που κατανοούμε σαν δημοσιογράφοι. Έτσι, αυτό που κατανοώ λοιπόν εγώ αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο, είναι ότι ο Φάλ είχε κινήσει τη διαδικασία όταν στο Ολυμπιακό να γίνει Έλληνας.
0: Ακριβώς, και έτσι έγινε.
1: Μέσω της κανονικής διαδικασίας. Προφανώς τώρα εδώ πέρα, δεν ξέρω αν υπήρξε, αν πέρασε εξετάσεις ο Φαλ ή τις πέρασε ή δεν τις πέρασε, ή τις πέρασε και ενημερώθηκε, δεν τις πέρασε, τις πέρασε, έχει ενημερωθεί ή ο ίδιος μετά, επειδή ξέρω ότι μπορεί να κρατήσει χρόνο αυτή η διαδικασία, μήπως ζήτησε μέσω της νέας ομάδος, συμμετέχει η νέα ομάδα στην προσπάθεια αυτή, δεν το ξέρουμε αυτό, ότι θα παίξουν στην Εθνική για να κινητοποιηθεί η διαδικασία που είναι με το WOCAP, που είναι πολύ πιο γρήγορη και όπως καταλαβαίνουμε, γιατί και ο WOCAP γι' αυτό πήρε το ελληνικό διαβατήριο, επειδή έπαιξε στην Εθνική Ομάδα. Αν τώρα λοιπόν έχει γίνει αυτό, ο Ολυμπιακός προφανώς τώρα τι λέει, ότι ο Παναθηναϊκός κάνει αυτό το οποίο μας κατηγορούσε με το WOCAP. Αν το κάνει ο Παναθηναϊκός, θα φανεί, δεν το ξέρουμε. Έτσι, αυτό λέει ο Ολυμπιακός προφανώς από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρουμε αν ο Παναθηναϊκός συμμετέχει σε αυτό. Εάν ο Φαλ ο ίδιος κάνει αυτό, την ίδια διαδικασία, θα τα δούμε. Όλα αυτά είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή, έτσι, για να μην κατηγορείται κανένας. Λοιπόν, ούτε είναι κάτι παράνομο προφανώς. Αυτό το ψευδός που λέει ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω ακριβώς που αναφέρεται, γιατί αν ο Φαλ πηγαίνει και ζητάει διαβατήριο με βάση που θα παίξω στην Εθνική, είναι κάτι, άμα σκοπεύει να θέσει τον εαυτό του στη διάρκεια της Εθνικής, δεν μπορεί να του πει ότι είναι ψευδός, φαντάζομαι. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει προηγηθεί. Βέβαια, γι' αυτό και κρατάμε επιφυλάξεις για ό,τι λέμε.
0: Σωστά.
1: Ας τα βρούνε οι αρμόδιοι που λέμε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι.
0: Ας τα βρει η υπηρεσία, Σωτήρη.
1: Υπάρχει τοξικότητα, όπως είπες, και εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα. Το πάγω στο ζουμί του, λέω, της υπόθεσης. Το ζουμί ποιο είναι, ότι ο Παναθηναϊκός έχει θέμα και αυτό τα ελληνικά διαβατήρια. Διότι είναι ξεκάθαρο πλέον ότι έφυγε ο Τολιόπουλος, ένας βασικός παίκτης στο ελληνικό ρόστερ, και αν δεν παίξει το Φαλ, έχει σοβαρά θέμα στα ελληνικά διαβατήρια ο Παναθηναϊκός. Γιατί ναι, μεν θα έχει τους παίκτες, αλλά είναι παίκτες οι οποίοι ο Μουραϊτς, ο Κουζέλας, ο Μαντζούκας, οι οποίοι στην ουσία δεν παίζουν καθόλου. Άρα λοιπόν έχει και ο Παναθηναϊκός θέμα, γι' αυτό και πιέζει προφανώς και περιμένει το Φαλ και το κομμάτι με τα ελληνικά διαβατήρια. Ένα σοβαρό θέμα. Η είδηση δεν είναι είδηση. Εγώ αυτό το οποίο θα πω όμως είναι ότι οι ομάδες πιέζουν, θεωρώ όλες πλέον, όλες, ότι πιέζουν για το 7 ξένου. Δεν νομίζω θα περάσει φέτος, αλλά θα περάσει αργά γρήγορα. Γιατί παραέγινε το κακό που λέμε με το παραμυθάκι αυτό, ότι εγώ το έχω πει, είναι ένα παραμυθάκι ότι να έχουμε 6 Έλληνες παίκτες στο ρόστερ γιατί δεν βγαίνει, χάνει το ελληνικό μπάσκετ. Τίποτα δεν έχει στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Λιόπουλος με τους 6 Έλληνες παίκτες χειρότερος έγινε στον Παναθηναϊκό που τον πήρε σε σχέση με το όταν ήταν στον Άρη και βοήθησε και την Εθνική. Το έχω αναλύσει, μην τα ξαναλέμε. Επάνω στην πράξη πιστεύω ότι το 7 ξένοι πρέπει να περάσει. Φέτος δεν το βλέπω, αλλά το χρόνο πρέπει να περάσει οπωσδήποτε. Εγώ είχα πει κιόλας ότι θα πρέπει οι ομάδες να ζητήσουν να παίζουν στα πλέον 8 ξένοι και ας παίζουν 2 μέσα στην πεντάδα ή ένας κάτω από τα 23 στην πεντάδα στη regular season για να βγει έτσι έξι και μια ελπίδα να βγει κάποιος Έλληνας παίκτης. Από εκεί και πέρα τώρα τα θέματα, τα αγωνιστικά καθαρά στο Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Δεν αποκολλεί κάτι τον Παναθηναϊκό αγωνιστικά όσον αφορά η υπάρχει αμφιβολία του να δεν πρόκειται να πάρει παίκτη ο Παναθηναϊκός. Το λέω γιατί κάπου ακούστηκε ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει κάποιους νεαρούς παίκτες για το μέλλον για το ελληνικό ρόστερ όπως και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει τα θέματα του WOCAP το οποίο όμως δεν τον αποσχολεί, γιατί εκεί θα αποφασίσει το ειδικό δικαστήριο. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το walk-up όσον αφορά το αν θα προσπαθήσει να προσεγγίσει τον Ολυμπιακό αναγκαστικά με περισσότερα χρήματα η Ντουμπάι, συμμετέχοντας και ο ίδιος και χάσει λεφτά από την τσέπη του για να παίξει, γιατί μπορεί να χάσει το δικαστήριο και να εγκλωβιστεί ένα χρόνο χωρίς λόγο και δεν θα τον πάρει, πιστεύω, πίσω ο Ολυμπιακός και ο Μπαρτζόκας για να παίξει. Ξεχάστε αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει το θέμα του Ντόρσεϊ, το οποίο βγήκε ένα σενάριο, το λέω αυτό Σάκη, γιατί έχει βγει ένα σενάριο του Ντόρσεϊ ζητάει 14 εκατομμύρια 4 χρόνια. Έχει βγει ένα άλλο σενάριο ότι ο Ντόρσεϊ δεν θα συζητήσει καθόλου φέτος και θα περιμένει να μείνει ελεύθερος του χρόνου και να ξεκινήσει από την αρχή της διαπραγματεύσης. Δεν μου προκύπτει από πουθενά. Από τις επαφές που έχω κάνει, εμένα μου προκύπτει ότι ο Ντόρσεϊ δεν έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, αλλά είναι σε επαφές και συζητήσεις. Σίγουρα ζητάει κάποια πολλά χρήματα, γιατί ο Ολυμπιακός κινδυνεύει να χάσει εντελώς τον ελληνικό του κορμό, γιατί μόνο ο Βεζέκο Βοτόρση είναι η βασική και ο Παπα-Νικολάου του ελληνικού κορμού. Είναι ανοιχτό το θέμα για τη συμφωνία ή όχι, αλλά δεν υπάρχει από πουθενά ότι δεν είναι σε καλό δρόμο, δεν προκύπτει από πουθενά ότι δεν είναι σε καλό δρόμο. Και το λέω αυτό γιατί βγήκαν διάφορες θυμολογίες κτλ. Ή εμπλοκή του ΠΑΟΚ κτλ. Ούτε αυτό μου προκύπτει από πουθενά. Όσον αφορά τον ξένο του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός Παναμά θα περιμένει μέχρι τον Νοέμβριο, όπου θα ξεκαθαρίσει αν ο Χεζόνια θα μείνει στο ρόστερ του Cleveland, έχει μη εγγυημένο συμβόλαιο. Και επίσης αν ο Ντιάλο, ο οποίος έχει εγγυημένο συμβόλαιο και οι δύο όμως με τα ελάχιστα χρήματα, 1,5 εκατομμύριο περίπου, πολύ λίγα λεφτά για την αξία τους, εάν θα μείνει στο NBA, ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει έναν από τους δύο. Εάν δεν κάτσει από τους δύο, θα κυνηγήσει κάποιον άλλο παίκτη από το NBA. Ξεκάθαρα όμως έναν από τους δύο θέλει και με προτεραιότητα το Χεζόνια που είναι πιο εφικτή λύση. Υπάρχει ένα ερωτηματικό του Λαρετζάκη. Αν θα πάει στην ΑΕΚ, πιστεύω ότι θα πάει στην ΑΕΚ. Υπάρχει ένα ερωτηματικό τον Ολυμπιακό, δηλαδή έχει κρεμότητα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν είναι σημαντικές στην ουσία και δεν είναι και του παρόντος. Υπάρχει και η κρεμότητα αν θα πάρει τον Μπουλακίδα, που και εδώ ενδέχεται να ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός ή και ο ΠΑΟΚ ή και άλλες ομάδες, έχει ακόμα και η Ρεάλ. Μπουλακίδας όμως, ο οποίος θα δοκιμάσει με τον Ντάλλας, με τον Μαύριτς και θα περιμένει μέχρι τελευταία στιγμή να πάρει συμβόλαιο, γιατί πέρυσι έπαιξε κάποια μέχρι το τέλος της σεζόν. Αυτά.
0: Μάλιστα, έχει χαιρετισμούς για την καλησπέρα από τον φίλο μας τον Διαμαντή. Από το φίλο...
1: Καλησπέρα και να πούμε επίσης ότι ο ΠΑΟΚ πάντα κυνηγάει μία ακόμα μεταγραφή, πιθανώς, η οποία μπορεί να είναι ένα κόλπο που λέμε, ένα μεγάλο μπαμ. Αυτό το μπαμ μπορεί να είναι ο Μύρωτης, ο οποίος ακόμα δεν έχει κλείσει πουθενά. Και ο ΠΑΟΚ έχει τα λεφτά τα οποία θέλει ο Μύρωτης για να έρθει και να παίξει το γύρο που μπορεί να κάνει διαφορά.
0: Χαιρετισμούς στο συνονόματο, καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα. Ο Μοντέρο λέει ο φίλος ο Σωτήρης. Στη νίκη με τη Βραζίλια έκανε παπάδες.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλε.
1: Να είστε καλά.
0: Από Δευτέρα τα νεότερα. Να είστε καλά. Γεια σου, Σωτήρη μου. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Μιλήσαμε για όλα τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Μετά τις 7 θα έχουμε μπάσκετ, θα μας ενημερώνει ο Γιώργος Ιωάννου για, για τον αγώνα της εθνικής μας. Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, εσείς θα μείνετε εδώ.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Ψάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Ψάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Velvita, το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ. Απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη
6: με τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
7: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

είσαι βαρύ, σκλήρο, έπεσα πάνω σου, παιδί μου. Ένα μόνο πρέπει να έχει στο νου σου. Πώς θα γίνεις άξιος να σηκώσεις το φοβερό βάρος του σταυρού.

0: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
6: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51-061.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
9: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Ράδιο, Rumeli News.

0: ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: News.
1: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για τον υπηαγωγείο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Μαρκιάνο σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Φεστίνα, Τιτάν, Σέικο, Μπούλερ και η μεγαλύτερη οίκη Καρτιέ και Μπρέιτλιν. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1 συν 1 και 1 συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Και διαλέγει ο Νίκος Αμούρης.
4: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
5: Ράδιο Ρούμελι News.

είναι ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου, να μου μιλήσουν και να με πείσουν.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
7: Ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
7: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
9: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
8: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
9: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
10: Ο Μάρκος Κουμαρίς και ράδιο Rumeli News. Number 1.
11: Καλώς τους.
12: Γεια σας.
11: Θα μας τιμήσετε με ένα κέρμα στο jukebox.
13: Φυσικά. Ρίχνουμε το κέρμα και λέμε να παίξουμε το Μινόρε της Αυγής και τον Όγκο Μανοκράι.
11: Διπλό κέρμα.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Το Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, επειδή κατεβαίνω πολύ συχνά Λούτσα και βλέπω απέναντι από την πλευρά του Ευωϊκού τα βράδια όλο κόκκινα λαμπάκια. Μιλάμε για ανεμογεννήτρια και των γονέων, φίλε.
5: Καλά είσαι, το ξέρω. Γι' αυτό γίνονται αυτοί οι μπισμίλοι. Γιατί ανεμογεννήτριες.
4: Ναι, ναι, αδερφέ.
5: Έχουν γεμίσει όλη την Ελλάδα.
4: Ναι.
5: Τι να πεις. Ναι.
4: Για πες μου τι θα ήθελες.
5: Θέλω να μου πεις αύριο το 6.30 ώρα τα παιχνίδια που έχεις στη Γερμανία.
4: Αύριο. Λοιπόν, Deutschland, Bundesliga.
5: Να.
4: Λοιπόν, έχω μια αδυναμία εγώ στην Bundesliga. Λοιπόν, έχουμε.
5: Είναι το καλύτερο πρωτάθλημα, φίλε.
4: Τέσσερις και μισή έχουμε. Πρόσεξε. Έχουμε τέσσερις και. Έχουμε καταρχάς αύριο. 1, 2, 3, 4, 5. 6 παιχνίδια. Τα 5 είναι 4.30. Το τελευταίο είναι 7.30. Λοιπόν, πάμε. 4.30. Elversberg, Bayer Leverkusen. Κολονία Hoffenheim. Λειψία Gladbach. Mainz Paderborn. Union Βερολίνου Eintracht Frankfurtis. Και στις 7.30 Borussia του Ντόρτμουντ με το Αμβούργο. Την Μπορούσια θα απολαύσει όποιος δει. Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Έτσι.
5: Η Ουνιόν Βερολίνου είπες παίζει.
4: Η Ουνιόν Βερολίνου παίζει 4.30 με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Ναι, ναι, ναι.
5: Αυτό πώς το βλέπεις?
4: Κοίταξε να δεις. Το συμπαθώ, συμπαθώ πάρα πολύ. Το γερμανικό το πρωτάθλημα το συμπαθώ πάρα πολύ. Αλλά δεν ασχολούμαι με το στοίχημα καθόλου, αδερφέ.
5: Δεν ασχολούσα.
4: Να σου πω την αλήθεια μου. Αλλά ξέρεις τι, επειδή ξέρω ότι σίγουρα ακούει ο Διαμαντής ο Πεπέτας, ο φίλος μας, ο Μπέτι Πεπέ, κάτι θα στείλει ή θα πάρει τηλέφωνο να μας πει κανένα σημειάκι ωραίο στη Γερμανία.
5: Κολονία παίζει με την Χόφενχάιμ,
4: Η κολονία παίζει με την Hoffenheim. Να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω δυναμική των ομάδων, αλλά από όνομα, από όνομα και μόνο, θα σου πω κολονία, ρε φίλε.
5: Εντάξει, ναι.
4: Θα σου πω και Κέλν.
5: Η Τράγη.
4: Εν τω μεταξύ, να ξέρεις ότι είμαι και γερμανομάδης, έτσι μιλάω και γερμανικά. Και αν έχεις ακούσει πολλές φορές όταν λέω για τους αγώνες της Bundesliga, το Bundesliga το προφέρω λίγο γερμανέζικα.
5: Η Λειψία με την παίζει.
4: Λοιπόν, Leipzig με την Gladbach. Να σου πω, ιστορικό ντέρμπι αυτές οι δύο ομάδες, έτσι. Πάλε ποτέ κρατές, φίλε. Η Mainz με την Paderborn. Mainz βλέπω.
5: Με την Paderborn. Έλα, κερδίσει λογικά η Mainz.
4: Το βλέπω. Το Λειψία Gladbach το βλέπω αμφίροπο, να ξέρεις.
5: Ναι, είναι δύσκολο, ναι.
4: Ναι. Αυτά, φίλε. Φιλίπ, να σε καλά, αδερφέ.
5: Να πούμε.
4: Έγινε, να σε καλά. Γεια χαρά, καλό βράδυ. Αυτό είναι και ο φίλος ο Φίλιππος. Φίλος Φίλιππος, ωραίος. Από τον Πειραιά. Λοιπόν, είπαμε δύο τηλεφωνικές γραμμές και έχουμε και το Viber, παιδιά, στο οποίο στέλνετε τα μηνύματάκια σας άνευ χρέωσης. Εφαρμογή είναι το Viber, έτσι κι αλλιώς. όλα τα διαβάζω, τα ευπρεπή αναγιγνώσκονται και στον αέρα. Λοιπόν, 69-39-943-943. Όλα τα διαβάζουμε, έτσι, μην έχετε καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό. Και να σας πω κάτι, και κανένα δεν μένει αναπάντητο. Όσοι ακούτε τούτη εδώ την εκπομπή, ξέρετε ότι τα διαβάζω όλα και τα απαντώ όλα. Εμένα προσωπικά δεν με κολακεύει το να μου στέλνει κάποιος μόνο θετικά μηνύματα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Αυτό που εμένα με νοιάζει, να μου πει ο άλλος και τα λάθη μου, τις ελλείψεις μου, ώστε αν μπορώ να τα καλύψω. Λοιπόν, να ξέρετε ότι έχουμε ένα πολύ καλό δώρο, μια μεγάλη κλήρωση. Απέναντι από τον διάσημο Σκορπιό, το οποίο νησί εκεί του Ιωνίου, αυτό το πανέμορφο νησί, ήταν το καταφύγιο, το φρούριο του πάλι ποτέ μεγιστάνα, Έλληνα μεγιστάνα, του Αριστοτέλειο Νάση. Απέναντι λοιπόν από τη διάσημο Σκορπιό βρίσκεται το μεγαλύτερο από τα πριγκιπόνισα, το Μεγανήσι. Δαντελωτές παραλίες, θαλάσσιες πηγές και τυρκουάζ μαραγδένια νερά. Αχ, Ιόνιο, πόσο μου λείπεις, πόσο αγαπώ εγώ, ο κριτικός. Λοιπόν, Μεγανήσι, το ανεξερεύνητο νησί με τα αμέτρητα φιόρδ καταφύγιο για τους λέτες της φύσης. Μεγανήσι, το διαμάντι του Ιωνίου. Εκεί είναι το δώρο μας λοιπόν. 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις οπέρ και ένα γεύμα στο ξενοδοχείο εστιατόριο Εσπερίδες, παρακαλώ. Τη συμμετοχή σας την στέλνετε στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943 και η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 2 του Σεπτέμβρη 9 με 11 το πρωί στην υπέροχη εκπομπή των δύο φανταστικών συναδέλφων. Η Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Εντάξει, και άμα δεν μπεις, καλά λόγια.

λέξη μεγανήσι. Αφήστε τα μίση και πιάστε το μεγανήσι. Λοιπόν, ωραίο δώρο, πολύ καλό. 210-2259-43, 215-215-59-43. Πάρτε τηλεφωνάκια. Τι πρέπει να πω κάτι κακό για τον Ολυμπιακό για να έχετε να παίρνετε τηλέφωνα, ρε μάγκες. Όχι ρε το, εγώ να σου πω κάτι. Είμαι φίλαθρος, τους γουστάρω όλες τις ομάδες. Έχω πάει και στο Καραϊσκάκι να δω τον Ολυμπιακό. Έχω πάει στην παλιά Φιλαδέλφια να δω την ΑΕΚ. Εντάξει, Παναθηναϊκός είμαι, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν μπορείς να με πεις και φανατικό, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό που είδα εχθές και μου βγήκαν τα ματάκια. Οκ, εντάξει, ναι, με ενόχλησε εκείνη τη στιγμή, αλλά τόσο όσο. Μέχρι εκεί, όχι παραπάνω. Δεν υπάρχει και λόγος. Και το είχε πει μια φορά ένας πολύ σοφός άνθρωπος. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που 22 πλούσιοι τρέχουν και κυνηγάνε ένα στρογγυλό πραγματάκι εκεί στα χορτάρια στα ζαζαβατικά. Οκ, είναι... Τι είχαν πει κάποτε για τη θρησκεία, ότι είναι το όπιο των λαών. Τώρα τα τελευταία χρόνια είναι το ποδόσφαιρο το όπιο των λαών. Είναι το πιο λαϊκό, το πιο δημοφιλές άθλημα των μαζών, γιατί πάρα πολύ εύκολα παίρνεις μια μπάλα, στείνεις δύο πέτρες, στείνεις δύο πέτρες για γκολπόστ και με δύο-τρεις φίλους πας και παίζεις μπάλα. Υπάρχει πιο απλό πράγμα. Ενώ, ας πούμε, μπάσκετ, αν δεν έχεις γήπεδο του μπάσκετ, δεν μπορείς να παίξεις. Που εγώ είμαι μπασκετικός, έτσι. Θα πούμε και για τον μπάσκετ, γιατί δεν πάμε καλά στην Εθνική, μάγκες. Το έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι η επίσημη αποκλεισμένη. Και κάποιοι πέσαν να με φάνε, αλλά είναι μια μεγάλη αλήθεια για αυτή. Δεν πάμε καλά τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα δεν βγάζει ταλέντα. Και αν βγάζει ταλέντα, που βγάζει ταλέντα, δεν τα αξιοποιούν οι προπονητές των συλλόγων. Γιατί ο οπαδός αγαπάει μόνο τη νίκη. Δεν θα μπει στη διαδικασία ο κάθε πρόεδρος, ο οποίος έχει λεφτά και θέλει να κερδίσει τίτλους, για να μπει στο μάτι του αντίπαλου πρόεδρου και των αντίπαλων φιλάθλων, να κάτσει να σου πει: παιδιά, 5 χρονάκια, καμία απέτηση, θα χτίσω ομάδα για να βγάλω και 3-4-5 Έλληνες παίχτες. Με τον Έλληνα παίχτη ο φιλάθλος θα ταυτιστεί. Θα ταυτιστεί, θα φωνάξει το όνομά του. Ο ξένος τι είναι, ρε φίλε? Σπάνιες είναι οι περιπτώσεις που ο ξένος, ο αθλητής, έχει έρθει στην Ελλάδα, έχει βγάλει ρίζες, έχει γίνει Έλληνας τροποντινά και έχει κάνει blend in με τους Έλληνες, ρε φίλε. Είναι λίγες οι περιπτώσεις. Ο φιλάθλος θέλει τον Έλληνα τον παίχτη να ταυτιστεί μαζί του. Πώς ταυτιζόμασταν κάποτε με τον Γκάλι, με τον Γιαννάκη, με τον Φασούλα, με τον Λυπηρίδη, με τον Φιλίππου και όλη αυτή τη φουρνιά, αργότερα με τον Σπανούλη. Παιδιά, τι παιχταράς ήταν ο Σπανούλης, έτσι, με τον Διαμαντίδη, με τον Ρετζιά, με τον Τζαζαρή, με τον Δημήτρη του Παπα-Νικολάου, τον παλιό που είναι Λιωσιώτης το παιδί εδώ πέρα, εδώ γέννημα θρέμα Λιωσιώτης, με τον Κώστα του Παπα-Νικολάου το σημερινό, πιο παλιά με τον Αλβέρτη, με τον Μυριούνι, με αυτούς τους παίχτες, με Έλληνες παίχτες, ο φιλάθλος ταυτίζεται πιο εύκολα. Τα ακούτε, πρόεδρε? Ναι, οκ, γουστάρουμε και τους ξένους υπερπεκταράδες, αλλά τουρίστας είναι ο ξένος. Θα φύγει. Είδατε τώρα την περίσταση εδώ με τον Γουόκαπ, ο οποίος έχει ελληνοποιηθεί και γενικά τον βλέπαμε, ρε παιδί, τον παίχτη αυτόν, ότι έχει μια νοοτροπία αρκετά κοντά στη δική μας. Είναι γι' αυτός έτσι θερμόαιμο παιδί, ανοιχτό παιδί, ωραίος τύπος. Κοίτατε τώρα με την Dubai BC. Θέλει να φύγει να πάει στο Dubai. Δεν τον αφήνει ο Αγγελόπουλος και πάνε κόντρα στην κόντρα. Έτσι είναι. Το χρήμα νομίζω μετράει περισσότερο, ειδικά για τον ξένο αθλητή. Λοιπόν, για να πάμε να διαβάζουμε και λίγα μηνυματάκια που έχουν έρθει στο Viber. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο το Στέλιο που έστειλε για τον διαγωνισμό, για το μεγανήσι. Καλησπέρα στον Νίκο το φίλο. Λοιπόν, ο Νίκος ο Στέλλας λέει: αν θες, σχολίασέ μου την κλήρωση ΣΑΕΚ. Αν έχουμε ελπίδες, εγώ βλέπω ότι μπορεί να πάρει πόντους η ομάδα αν εξαιρέσουμε τα τρία μεγαθέρια, τα άλλα παίζονται. Βεβαίως, Στέλιο μου, θα τις δω. Βεβαίως, Νίκο μου, με συγχωρείς. Θα τις δω τις ομάδες.

θα σου πω. Ο προπονητής της φοράς μου, λέει ο Κώστας εδώ, έφερε το σαπάκι Κριστιανσεν για να παίξει του χρόνου. Κώστας Παναθηναϊκός. Αδερφέ, δεν με πείθει ο Δανός, να σου πω την αλήθεια. Δεν με πείθει. Έχει φτιάξει μια πάρα πολύ soft ομάδα με πολύ αφελή τρόπο παιχνιδιού από το κέντρο και πίσω. Και να, δεν ξέρω όσοι το είδα το παιχνίδι εχθές, το γκολ της Χράντετς ξεκίνησε από προσπαθούσε ο Κοντούρης να διώξει. Έκανε μία, δύο, τρεις κεφαλιές. Η μπάλα πήγε προς τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα δεν την κυνήγησε. Εντάξει, το παιδί ήταν και τραυματίας. Έπαιζε πολύ, σε πολύ μεγάλο διάστημα του αγώνα χτυπημένο. Δεν την κυνήγησε. Την κέρδισαν οι παίχτες της Χράντετς, κράτησε την μπάλα και ξεκίνησε η φάση από την οποία προήλθε και τον γκολ τους. Και την είδες αυτή την ομάδα ότι σου πέταξε δύο μπαλάκια στον πρώτο αγώνα, το ένα στο 21ο λεπτό και το άλλο στο 96ο. Είναι ομάδα σκληροτράχυλη η οποία παλεύει μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Ρε μάγκα, παίξε λίγο, βάτουσε μια μπρίζα να πούμε, την μπάλα εκεί, πρέπει να την τρως, πρέπει να την καταπίνεις την μπάλα, φίλε. Μου θυμίζει έναν άλλο Σκανδιναβό που είχε έρθει κάποτε, το Hans Backe, και είχαμε πάει σε ένα φιλικό στο ΆΚΑ και ήμασταν 5-6 άτομα. Καλή του ώρα, ήταν και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Κότσιρας και ο παλιός μου συμπαραγωγός ο Χρήστος ο Φατής, να είναι καλά αυτά τα παιδιά, αδέρφια μου, κανονικά αδέρφια όμως. Λοιπόν, και του φωνάσαμε, ρε Hans, ρε Hans, ρε ξύπνα ρε Hans, τίποτα, χαμπάρι ο Hans Backe, παιδιά. Νομίζω είχε έρθει μετά τον Αλμπέρτο Μαλεζάνη και τον είχαμε βγάλει Μπακεζάνη. Τι να πει κανένα.

Όπως όλοι θα έχετε καταλάβει, έχουμε τελικό στο Ουκρανία-Ελλάδα 82-76 για 6 πόντους. Αλλά να σου πω ότι τι 6 πόντοι, τι 16, τι ένας. Σημασία έχει ότι έχασες για άλλη μια φορά, φίλε μπασκετικέ μου. Φίλε μου μπασκετικέ μου, δυστυχώς. Λοιπόν, η αντίπαλη της ΑΕΚ στην League Face που μου ζήτησε ο φίλος εδώ, ο Νίκος. Καλησπέρα στο Στέλιο, είπαμε τον Στέλιο τον Καραμουσκέτα. Καλησπέρα φίλε. Παιδιά, όσοι στέλνετε για την κλήρωση, μάλλον όσοι στέλνετε μηνύμα στο Viber, βάζετε και ένα μεγανήσι. Μήπως κληρωθείτε και πάρετε αυτό το υπέροχο δώρο, έτσι. 69-39-943-943 είναι το Viber. Βάζετε μεγανήσι, στέλνετε και το μηνυματάκι, ό,τι γουστάρετε και έτσι κι αλλιώς, αφού το στέλνετε, γιατί να πάει χαμένο. Λοιπόν, η ΑΕΚ λοιπόν κληρώθηκε στη League Face με τη Real εντός. Εντάξει, Real Μαδρίτης. Εντάξει, και της Ρεάλ, το φόβητρο λέει έγινε το όνομά σου. Νομίζω θα τα ακούσουν οι σημερινοί παίχτες της Ρεάλ και θα βάλουν τα γέλια. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Με την City εκτός. Με την Borussia Dortmund εκτός. Okay, ναι, Borussia είναι αυτή. Δύσκολο το μάτς. Με τη Ρώμα εντός. Η Ρώμα πιστεύω παιδιά, ειλικρινά, η Ρώμα είναι πελατάκι των ελληνικών ομάδων τα τελευταία χρόνια. Την έχει στην Οπαπαρίνα, στην Όλγουιν Αρίνα μάλλον, η ΑΕΚ την έχει. Σακτάρ εκτός, στο Στάμφορντ Μπιτς, στο Λονδίνο, λόγω και της πολεμικής σύραξης. Γαλατασαράι εντός, αγώνας ειδικών συνθήκων φίλες και φίλοι, και το καταλαβαίνετε όλοι, οπότε όποτε μια ελληνική ομάδα παίζει με τουρκική υπάρχει ζήτημα. Και ειδικά στην, στην Όλγουιν Αρίνα, την επωνομαζόμενη και Αγιά Σοφιά, μάγκες ετοιμαστείτε για κορεό με κολοκοτρώνιδες, καραϊσκάκηδες, εγώ τη βλέπω έτσι τη δουλειά. Λάσκ, είναι η Λάσκ παιδιά, είναι το ερωτηματικό των φετινών ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Την έχει η ΑΕΚ, εντός η Λάσκ, και η Κόμο εκτός. Η Κόμο τώρα, εκτός από τη Λίμνη την Κόμο, δεν φημίζεται για κάτι άλλο, ας πούμε. Δεν είναι κανένα μεγαθύριο. Εντάξει, νομίζω ότι εκτός, αλλά και πάλι η καλή ΑΕΚ την έχει. Βέβαια, βλέπεις τώρα την ΑΕΚ πετούσε. Ποιος σου λέει δεν θα κάνει γυλιά τότε? Αν και δεν νομίζω. Δείχνει να έχει μια δυναμική, παίζει ωραία μπάλιτσα, θα τα δούμε όλα στην πορεία.

0: ranking των ομάδων που θα παίξει η ΑΕΚ, των αντιπάλων της ΑΕΚ, είναι νούμερο 3 η Real, νούμερο 6 η City, νούμερο 9 η Dortmund, νούμερο 13 η Ρώμα, νούμερο 30 η Σακτάρ, νούμερο 46 η Γαλατασαράι, νούμερο 68 η ΑΕΚ, νούμερο 101 η Κόμο και νούμερο 134 η ΛΑΣΚ. Εγώ, παιδιά, την έχω την ΑΕΚ για τουλάχιστον 4 νίκες. Μη σας πω και 5 με αυτό το πρόγραμμα. Θα από εκεί ύστερα βλέπουμε. Αν με τις πολύ μεγάλες ομάδες κάνει μια διαχείριση των αγώνων, να μην πάνε τα μάτς, ξέρω εγώ, μην ξεφύγουν τα μάτς και πάνε τίποτα πολλά με λίγα. Γιατί πολλές φορές πρέπει να χτίσεις και mentality νικητή, όχι μόνο απλά να μπεις να παίξεις. Πρέπει να χτίσεις mentality νικητή. Δεν πειράζει ας χάσεις. Αρκεί όμως να μπεις και να σταθείς με αξιοπρέπεια. Αν λοιπόν τα μάτς με τις 4 ομάδες που είναι χτυπητά πολύ πιο πάνω, αν και τη Ρώμα εγώ σας λέω δεν την πολύ έχω σε εκτίμηση, αλλά θα την βάλουμε στην τετράδα, τις 4 ομάδες που είναι χτυπητά πολύ πιο πάνω από την ΑΕΚ, αν τα κρατήσει σε ένα καλό επίπεδο και δεν γίνει κανένα τσάφ και έχουμε κανένα σκορ πολλά με λίγα, νομίζω ότι τους άλλους τους έχει. Παιδιά, είναι θέμα ψυχολογίας αλλά και αγωνιστικής κατάστασης και τραυματισμών και τι να πω, ξέρω εγώ, μπορεί να μην έχει κοιμηθεί καλά, ας πούμε, ο Γιώβιτς το προηγούμενο βράδυ, ρε φίλε, τι να σου πω άλλο. Εγώ πάντως γουστάρω Μάρκο Νίκολιτς, ωραίος, χαμηλά η μπάλα κυρίως. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά για τα λιματάκι.
1: Σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
7: Η ώρα είναι 10:30.
8: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Ρε παιδιά, αυτό που έγινε εκεί στο Νεπάλ το είδατε. Που έσπασε ο παγετώνας και φύγανε εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια κυβικά νερού και πνίξανε τον κόσμο. Το είδατε αυτό το πράγμα. 600 νεκροί και αγνοούνται χιλιάδες ακόμα. Αυτοί λοιπόν που αγνοούνται, καταλαβαίνετε ότι λίγο δύσκολο να βρεθούν ζωντανοί. Τι να πω, ρε γαμώτο, σημεία των καιρών, πραγματικά σημεία των καιρών. Πολλοί λένε ότι φταίει και η άνοδος της θερμοκρασίας, έχασε την στατικότητά του εκεί ο Παγιατώνας. Δεν ξέρω, παιδιά, ό,τι είδα στην τηλεόραση, και να σας πω την αλήθεια, το βλέπεις και δεν το αντέχεις να το δεις όλο, να τα δεις ολόκληρα τα βίντεο αυτά που δείχνουν το σκηνικό αυτό, πραγματικά. Λοιπόν, για την League Face του Europa League, παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη, παρακαλώ. Ένας πρόεδρος ο οποίος είναι πάντα δίπλα στην ομάδα του, όσο και αν τον μην τον συμπαθούμε κάποιοι ή να τον κατηγορούν για κάτι, είναι πάντα δίπλα στην ομάδα του, όπως και ο Μάριος ο Ηλιόπουλος. Έτσι πρέπει ο πρόεδρος να είναι πάντα κοντά στην ομάδα, να νιώθει ο παίχτης και την πατρική παρουσία του πρόεδρου, αλλά και την δεσποτική του παρουσία. Να καταλαβαίνει ότι εδώ που ήρθε, πρέπει το παντεσπάνι που θα φάει να το τιμήσει, να το ιδρώσει σοβαρά. Λοιπόν, οι κόκκινοι από το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά θα αντιμετωπίσουν εντός έδρας την Μίλαν, τη Σπάρτα Πράγα, τη Γιαγκελόνια και την Χόφενχάιμ. Και εκτός έδρας θα παίξουν με τις Μαρσέι, Ρεν, Τσέλιε και το Ρέντσε. Παιδιά, για το μάτς με τη Μίλαν, καλά εστιριάκι, εγώ που είμαι Μίλαν, σας παρακαλώ.

για την League Phase λοιπόν του Europa League. Το διήμερο 16-17 Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει, ως 28 του Γενάρη παρακαλώ, και αυτό μείνει πρωτάθλημα. Οι ομάδες από την 1η ως την 8η θέση θα μπουν απευθείας στο 16. Μακάρι να είναι και ο Ολυμπιακός μία από αυτές. Οι ομάδες από τις θέσεις 9 ως και 24 θα παίξουν μεταξύ τους διπλούς αγώνες playoffs, και οι τελευταίες 12, γεια σας, θα πάνε στο σπιτάκι του.

Λοιπόν, να δούμε λίγο και τους αντιπάλους του Παναθηναϊκού στην League Phase του Conference, του τρίτου τη τάξη ευρωπαϊκού, πώς να το πω, ευρωπαϊκού κυπέλου, ευρωπαϊκού τίτλου, ευρωπαϊκού μίνι πρωταθλήματος, όπως τα έχουν κάνει, μας έχουν μπερδέψει. Εμείς θυμόμαστε παλιά, παραδοσιακά, κύπελο πρωταθλητριών, κύπελο κυπελούχων, κύπελο UEFA. Τώρα αυτά τα περίεργα. Λοιπόν, με τη Freiburg εκτός, με την Brighton εντός, δύσκολο το βλέπω με την Brighton, με την Μπόρατς Μπανιαλούκα εντός, με την Καϊράτ Αλμάτι εκτός, με την CSKA Σόφιας εντός και με την Νόρτζελαντ εκτός. Την CSKA Σόφια, στην οποία απέκλεισε ο Όφη από την συνέχεια του Europa League, η οποία μεταπήδησε στο Conference. Πρώτη αγωνιστική στις 15 του Οκτώβρη και η τελευταία στις 17 του Δεκέμβρη. 15 Οκτώβρη, όπερ, σημαίνει ότι έχουμε χρόνο η ομάδα να προετοιμαστεί κατάλληλα, να φέρει και κανένα 2-3 χαφ τα οποία έχουν έρθει ήδη, να ενσωματωθούν, γιατί αυτοί που παίζουν εκεί στο κέντρο κάτι περίεργα, κάτι μυστήρι, δεν με πείθουν. Παιδιά, ψηθήκαμε με τον Καμαρά στο πρώτο φιλικό που έπαιξε, τον είδαμε εκεί πέρα, έκοβε, έτρεχε, έκανε, έρανε, και από το δεύτερο μάτς και μετά... Δύσκολα τα πράγματα. Πολύ soft παίχτης. Δεν. Και είναι εξάριο Καμάρα, ρε παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εκεί είναι για να κόβει και τον βλέπεις πολλές φορές. Και πάει soft στις φάσεις, στην μπάλα. Αυτό δεν πάει με ταχυδύναμη. Δεν με ψήνει. Καλό παλικάρι, ψηλό παιδί. Να τον πάρουμε να μας στάνει τα ταψάκια από το πάνω ράφι. Αλλά για αμυντικό χάφρεγα μου το δεν κάνει. Δεν μου κάνει εμένα.

Λοιπόν, για πάμε. 2-10-2-20-59-43-2-10-5-2-10-5-50-9-43. Σας περιμένω εδώ στην συγνότητά μας. Στον Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Βεβαίως μας ακούτε διαδικτυακά και από το www.943sports.gr. Ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα, παιδιά, με τα κατατόπου συμμαχικά ραδιόφωνα. Καθάπασαν την ελλαδική επικράτεια. Και να ξέρετε ότι έχω και μια φίλη, η οποία είναι σεφ, κάνει αποδομημένες συνταγές. Είναι το αντίπαλο δέος του Άκη Πετρετζίκη. Είναι η Πετρούλα Άκη Τζίκη και την ψήνω να βγαίνει τις Παρασκευές έτσι για ένα πενταλητάκι να μας δίνει μια παράλογη και περίεργη συνταγή που δεν τρώγεται. Αλλά εκεί να μας τη δίνει, δεν πειράζει.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και τους αντιπάλους του Όφη στην League Face του Europa League. 8 οι αντιπαλοί του. Παιδιά, την Τσέσκα την πέρασε ο Όφη, μιλάμε οδοστρωτήρας. Κανονικά, σουβλάκι. Αλλά η αλήθεια είναι, βλέποντας εδώ τα ονόματα, ότι έχει δύσκολους αντιπάλους. Μπάγκερ Λεβερκούζεν εντός, Μπενφίκα εκτός. Μπενφίκα του Παυλίδη. Τα κολλάει, παιδιά, 3-3 ο Παυλίδαρος. Άντερλεχτ εντός, η Άντερλεχτ που απέκλεισε τον ΠΑΟΚ. Με την γαλλική Ρεν εκτός, με την αυστριακή Στουρμ Γκρατς εκτός. Θα σας πω μια ιστορία με την Στουρμ Γκρατς. Με την πολωνική Λεχ Πόζναν εντός, με την γερμανική Χόφενχάιμ εντός και με την Ισραηλινή Χάποελ Μπέρ Σεβά εκτός. Λοιπόν, έχουμε πάει κάποτε διακοπές στην Βόρεια Εύβοια με τους γονείς μου, πολύ πιτσιρή και εγώ τότε. Λοιπόν, στο Πευκή, το όμορφο Πευκή, ένας πολύ ωραίος προορισμός για οικογένειες, με τροχόσπιτα τότε που το ελεύθερο κάμπινγκ ήταν αρκετά διαδεδομένο και αρκετά επιτρεπτό. Τώρα είναι άλλοι κανόνες που διέπουν το ελεύθερο κάμπινγκ, είναι αρκετά πιο διαφορετικά, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των παραθεριστών αλλά και την τήρηση της ένωμης τάξης, γιατί δεν μπορείς να στήσεις στρατοπεδιά και να είσαι, ας πούμε, μπροστά από ένα ξενοδοχείο. Θέλει να έχεις μια απόσταση. Έτσι λέει ο νόμος. Πρέπει να το σεβαστούμε. Λοιπόν, είμαστε τώρα στο Πευκή, και άλλες σκηνές παραδίπλα και άλλα τροχοσπιτά παραδίπλα. Ξένοι με αυτοκινούμενα, γιατί οι ξένοι έρχονταν στην Ελλάδα πάρα πολύ με αυτοκινούμενο, όπως και συνεχίζουν. Στην Ελλάδα δύσκολο να δεις Έλληνα με αυτοκινούμενο, γιατί είναι τεκμήριο πολυτελούς διαβίωσης. Φίλες και φίλοι, το αυτοκινούμενο, όπως και το ακριβό αυτοκίνητο, το οποίο ο άλλος μπορεί να κάνει. Τι να πω. Αυτό του παξιμάδι για να πάρει ένα καλό αμάξι. Αν όμως το έχει, το κράτος, η εφορία, το Υπουργείο Οικονομικών θεωρείται σε πλούσιος. Άκουρε φίλε. Πληρώνεις τώρα για ένα αμάξι με δίλητρο μοτέρ 660 ευρώ τέλη κυκλοφορίας. Ρε δε, είμαστε λέω εγώ. Λοιπόν, και έχουμε κάνει παρεάκι με κάτι Αυστριακούς. Γρή αγγλικά οι Αυστριακοί, γρή αγγλικά οι γονείς μου. Εγώ πιτσιρίκι, okay, μιλούσα αγγλικά από αρκετά μικρός και τα μίλεγα και πάρα πολύ καλά. Τους έκανα και το μεταφραστή. Και κάποια στιγμή βλέπει ο Αυστριακός ένα τριφύλι που είχε ο πατέρας μου αυτοκόλλητο στο αυτοκίνητο. Και αναγνώρισε το έμβλημα της ποδοσφαιρικής ομάδας του Παναθηναϊκού. Και του κάνει λοιπόν ο Αυστριακός. Του πιάνει ποδοσφαιροκουβέντα λοιπόν του πατέρα μου. Σε ποια γλώσσα συνορίστηκα, ρε παιδιά, δεν ξέρω, αλήθεια, μην με ρωτήσετε, δεν ξέρω να σας απαντήσω. Το μόνο που θυμάμαι είναι, του λέει ο Αυστριακός, Στουρμ Γκρατς νόμα 1, Παναθηναϊκός νόμα 2. Και μου λέει ο πατέρας μου, τι είπε αυτός, ρε, γιατί κατάλαβα, επειδή μιλούσα και γερμανικά, ας πούμε, τότε μικρός, πιτσιρίκι. Λοιπόν, και του λέω, αυτός λέει την ομάδα του, λέω, τη Στουρμ. Μου λέει, τι Στουκ μου λέει και τέτοια μου λέει αυτός. Του λέω, δεν λέει Στουκ ρε μπαμπά, λέει Στουρμ, είναι η ομάδα, η ποδοσφαιρική Στουρμ Γκρατς. Και του λέω, νούμερο ένα λέει είναι αυτή, νούμερο δύο είναι Παναθηναϊκός. Εμείς σας πω τι μου απάντησε ο πατέρας μου τώρα, εντάξει. Αρρωστάκι, Βάζελος Αρρωστάκι τότε. Τώρα εντάξει, μεγάλος και έχει ηρεμήσει λίγο.

Λοιπόν, να ξέρετε ότι την επόμενη Παρασκευή θα κάνουμε παραίτσα τρίωρη, 9 με 12. Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα του Intervention Ελλάδα Sports. Εντάξει, θα πηγαίνει σε λίγο πιο χαλαρούς ρυθμούς η ροή μας. Και για να καλύψει ένα τρίωρο θέλει λίγο διαφορετική διαχείριση. Αλλά θα τη βρούμε την άκρη, δεν αγχωνόμαστε. Λοιπόν, ο Νικόλας, αδερφέ, ελπίζω να σε κάλυψε ο σχολιασμός μου για τους αντιπάλους της ΑΕΚ. Εγώ πιστεύω ότι και τη Ρώμα την έχει. Αν η ΑΕΚ συνεχίσει να παίζει με αυτή τη δυναμική, την έχει. Οι μόνες ομάδες που είναι... Εντάξει, φόβητρο είναι η Real και η City. Δύσκολη είναι η Borussia Dortmund σίγουρα. Αλλά από εκεί και κάτω νομίζω ότι όλοι είναι στα μέτρα της, του συνόλου του Μάρκο Νίκολιτς. Αλλά και πάλι σας λέω, στο τέλος εξηγίζουν τον Γαβρό. Κάποτε η ΑΕΚ εδώ πέρα κατάφερε και έκανε τους Γκαλάκτικους να κάνουν καθυστερήσεις να μην φάνε άλλο γκολ, φίλες και φίλοι. Εντάξει, βέβαια τότε η ΑΕΚ, παιδιά, είχε Τσάρτα, είχε Ντέμι, είχε τέτοιου βεληνεγούς παιχταράδες. Νομίζω ότι δύσκολο θα ξαναβγουν τέτοιοι.

Λοιπόν, και καθώς οδεύουμε προς το τέλος στο δεύτερο μισάωρο, πάμε να πούμε έτσι μερικά αποτελέσματα από αγώνες που διεξέχονται αυτή την ώρα για τους φίλους του στοιχήματος. Χρειάζονται και αυτά, παιδιά. Λοιπόν, στην Premier League έχουμε ημίχρονο στο Crystal Palace Manchester City 0-1. Για την Λίγκα της Γαλλίας έχουμε ημίχρονο επίσης στο Lille Paris Saint-Germain 1-0. Όπα της η Λιλουά με τους Παριζιάνους του Αγίου Γερμανού. Να ξέρετε ότι έχω μια τρέλα, μου αρέσει να μεταφράζω τα ονόματα των ομάδων, έτσι. Γουστάρος αντρελός. Λοιπόν, έχουμε τελικό για την Primera Division, τη La Liga που τη λέτε εδώ οι φρέσκοι, εμείς οι μπαγιέτικοι τη λέμε Primera Division. Καταρχάς, στο 62ο λεπτό για την Bundesliga έχουμε Bayern München, Bayern Μονάχου, Στουτγκάρδη 3-1. Κάτσε να το έχει βάλει γκολάκι ο Harry Kane. Δεν έχει βάλει γκολ. Ρε μπάς και είναι τραυματίας. Ρε τι γίνεται εδώ πέρα. Κι όμως είναι μέσα. Και είναι και καλή βαθμολογία για το μάτς. Ρε εσύ Χάρη, βάλε κανένα γκολάκι. Όχι, δεν το έχω παίξει στοίχημα. Δεν παίζω στοίχημα εγώ. Πώς έλεγε ο άλλος, δεν πίνω κυρία Βαΐα. Δεν είμαι πότης. Θα λέει φουλ του φουλ. Κοίτανε ντύρλα. Εν τω μεταξύ στην Bayern παίζει ο Σαπόκο Ενδιαγέ. Πού πας ρε με το Σαπόκο ρε το Σαπάκι. Και παίζει και ο Στάνισιτς. Αυτός τη Στανίση κανένας αν ποιος θα είναι. Του βγάλε το πρώτο στον ερώτα, πρώτος και στα φιλιά, πρώτος στις αγκαλιές, πρώτος στις προπονήσεις. Γι' αυτόν το βγάλε Στάνις, παιδιά. Τι θέλετε τώρα κύριε, σας παρακαλώ. Τι θέλετε τώρα. Λοιπόν, οπότε η Bayern με την Στουτγκάρδη είναι στο 4-1. Τώρα το παστέλωσε ποιος? Για να ειδώ, να ειδώ, να ειδώ. Έλα ρε εσύ Μάουστρα, γιατί με σταυρώνεις, με ταλαιπωρείς. Παιδιά, ο Λίσε. Δεύτερο γκολ για τον Λίσε. Με assist του Harry Kane. Εντάξει, δημιουργεί ο Χάρη απόψε, δεν εκτελεί. Δύο γκολάκια για τον Ολίσε. Ο Μίκαελ Ολίσε, παιδιά, κάποτε Γάλλος τώρα εδώ. Κάποτε ήταν ο Σάντεϊ Ολίσε, Νιγηριανός. Παιχτούρα δυνατή της ομάδας της γνωστής της τότε Νιγηρίας, με τα Ρίμπο Ουέστ, με τη Ζάνι Μπαμπαγκίτα μέσα. Της Παναγίας στα μάτια, παιχταράδες όλοι. Παιδιά στο προ, εκείνη η Νιγηρία στο προ, ο πιο αργός της παίχτης ήταν στο 89 με τσίτα ταγκάζια στο 99. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι παιχταράδες είχε εκείνη η Νιγηρία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50-922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

0: Λοιπόν, τηλεφωνικές γραμμές ανοιχτές, φίλες και φίλοι. 2-12-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Και έχουμε και ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό που στέλνετε στο Viber του σταθμού. Πάμε να βγάλουμε το φίλο που είναι στον αέρα και θα σας πω και για το διαγωνισμό αυτό. Αδερφέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν,
1: Κυριάκος Λαμιάρα.
0: Κυριάκος Λαμιάρα, αλλά
1: πάντα Λαμιά και Ολυμπιακός.
0: Και μένεις Παγκράτη?
1: Μένω Παγκράτη, ναι. Λοιπόν, πλατεία Δελειολάνη, κοντά στο Βολάνιο από ό,τι ξέρω εκεί.
0: Κοντά στο Βολάνιο, έτσι να σου πω κάτι ξέρεις.
1: Στον Πορτιέρο, δεν το έχω δει.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: πήγε Φαντάρος, ξέρεις, πήγε Φαντάρος.
0: Α, δεν ξέρω, θα σε γελάσω.
1: Για
0: θα του στείλω στα σώσια να τον ρωτήσω τον Παναγιωτάκη μας.
1: Γιατί υπάρχει κάποιος λόγος που θέλω να σας το πω τώρα για το Βολάνιο. Καταρχάς έχω μια εβδομάδα να μιλήσουμε. Mm-hmm. Είχα ακούσει την περασμένη εκπομπή σου την περασμένη Παρασκευή. Βέβαια με στενοχώρησε λίγο ο φίλος μας ο Βασίλης από τον Πλαταμό. Να συμφωνώ βέβαια στα πιο πολλά με τον Βασίλη, αλλά ας το ξεπεράσουμε, έτσι.
0: Ναι, μόνο εντάξει.
1: Ναι, απλώς να σου πω ότι τα πιο μεγάλα γλέντια για τη Λαμία. Όταν γυρνάγαμε από το Βόρειο Όμιλο, τα έχουμε κάνει εκεί στους νέους πόρους στο πρατήριο. Και φίλε Βασίλη, δουλεύω με γειτονιά, γιατί και εγώ 15 χρόνια ήμουν στην πλατεία Βάθης. Ξέρεις τι είναι στην πλατεία Βάθης, Γιώργο,
0: Καλά είμαι να το λες.
1: Ήμουν στον ΟΣΕ, στο μεγάλο πλοίο του ΟΣΕ και έχω ζήσει πάρα πολλά.
0: Εγώ είμαι παλιά τέτοια στο κουρμπέτι.
1: Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, για να μην καθυστερώ.
0: Να σου πω, Κυριακό, στο είχα πει και την προηγούμενη φορά, η Λαμία μας έχει λίγο πελατάκια στο κύπελο του Παναθηναϊκού, έτσι. Και ό,τι να σου πω, Κυριακό, ό,τι γράφει, αδερφέ, δεν ξεγράφει.
1: Εγώ έχω καψούρα, οπότε αυτά τα έχω ξεπεράσει. Όλα έχουν μείνει οι γκολάρες που έχω δει από το φοβερό τον Καρλίτος.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίος το παιδί αυτό αγαπήθηκε πάρα πολύ γύρω στο
0: ωραίος παίκτης, ρε φίλε. Ωραίος παίκτης.
1: Ο Τζανετόπουλος και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Φοβερός. Εγώ τα πιο ωραία γκολ ήταν από τον Καρλίτος. Λοιπόν, να μην σε καθυστερώ.
0: Δεν με καθυστερείς, φίλε.
1: Θέλω να πω στους φίλους μου, που μας ακούν, ότι πρέπει να γίνει λογική χρήση του χρόνου και να γίνει όχι μια κριτική, να γίνει αστηρή αυτοκριτική. Αυτοκριτική. Και θέλω να πω και συγχαρητήρια στους νέους διευθυντές του σταθμού σας που προχωράνε. Εγώ, Γιώργο, να σου πω κάτι. Εγώ ακούω το σταθμό σας εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Mm-hmm. Από τη στιγμή δηλαδή που έπεσε η Λαμία, από την Α εθνική πήγε στη Γ, και μέσα στην απελπισία μου, Γιώργο μου, δεν ακούγα. Εγώ σκουλούμπανα μόνο με τη Λαμία, τίποτα άλλο. Δεν ήξερα δηλαδή, ούτε αυτή τη στιγμή ξέρω και πολύ μπάλα. Πήρα τηλέφωνο στο σταθμό. Και το σηκώνει ο Παναγιώτης ο Βολάνιος. Ναι. Του λέω, Κυριάκος, στάδε από Λαμία. Του λέω, ρε φίλε, μπορεί να με βοηθήσει. Ήμουν απογοητευμένος, δηλαδή, σε σημείο οπαδικής κατάθλιψης, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα φαντάσου από το Καραϊσκάκι και από τη Λεωφόρο να βρεθείς να παίζεις, ξέρω εγώ, φυγά σου πω τώρα.
0: Ναι, θα σου πω όμως τι γίνεται εσύ. Εκεί στα γήπεδα, στις χαμηλές κατηγορίες, είναι πιο ηρωικές οι καταστάσεις, αδερφέ.
1: Αλλά είναι και άγριες,
0: Ναι, τώρα δεν ναι, ναι, ναι,
1: θα σου πω την άλλη Παρασκευή τι έχω τραβήξει σε ένα χωριό. Είναι μακάβριο αυτό που θα σου πω. Ας τα αφήσουμε. Είναι μακάβριο.
0: Όπως
1: δηλαδή, εγώ δέχομαι όλους τους Ολυμπιακούς, τους Παναθηναϊκούς, τους Αεκτζίδες που αγαπάνε την ομάδα. Αλλά αυτό που θα σου πω εγώ για τη Λαμιάρα μου,
0: mm-hmm.
1: δεν το έχει ξαναζήσει άνθρωπος. Μου επιτρέπεις να σου το πω την άλλη Παρασκευή.
0: Όποτε θες. Όχι,
1: λοιπόν, άκου τι έγινε με το σταθμό σου. Παίρνω τηλέφωνο μέσα στην απελπισία μου, γιατί όταν έγινε αυτό με την ομάδα, δεν ήταν να σηκώσω τηλέφωνο να ρωτήσω ρε παιδιά τι κατάσταση επικράτησε στη Λαμία. Γιατί τι γίνεται, ότι εγώ, καλός ή κακός, δεν είμαι υπέρ των σύγχρονων μέσων. Δηλαδή, και έχω ένα παλιό κινητό τηλέφωνο και την τελευταία χρονιά δεν μπόρεσα να απολαύσω τη Λαμιάρα μου στην Α εθνική. Δεν μπορούσα να μπω στο γήπεδο λόγω τηλεφώνου, καταλαβαίνετε. Τα ηλεκτρονικά. Και παίρνω τηλέφωνο στο σταθμό, σε το σηκώνει ο Παναγιώτης ο Βολάνιος. Του λέω, ρε φίλε, αυτό και αυτό. Μου λέει, είναι το έχω μάθει, η υπόθεση είναι στα δικαστήρια. Γιατί όταν πέσει μια ομάδα, πάνε τα χαρτιά στα δικαστήρια και μετά πάει ο άλλος ο ενδιαφερόμενος σε να πάρει. Και λέω, τι λες, φίλε, λέει, μισό λεπτό περίμενα, γιατί έχω εδώ ένα σχεδόν πατριώτη σου, το Θέμη τον Παλιούρο, ο οποίος είναι από Καρδίτσα και ίσως μπορεί να σε βοηθήσει.
0: Ωραίος και Θέμης. Θεμάρος.
1: Εκεί, φίλε, γιατί εγώ ανήκω στο δηλωμένο κλαμπ. Φαν κλαμπ Θέμης Παλιούρας. Είμαι δηλωμένος. Σας ακούω όλος, αλλά είμαι φαν κλαμπ.
0: Είμαι και εγώ φαν Παλιούρα, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, άκου τι γίνεται.
0: Και να σου πω κάτι, συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω. Εγώ το έχω πει του Θέμη. Αν συνεχίσει με την ίδια αγάπη και την ίδια συνέπεια, θα γίνει πολύ καλός αθλητικογράφος.
1: Ναι.
0: Θα γίνει γνωστός.
1: το πιστεύω και έχω εκπλαγεί και με μαθαίνει μπάλα. Γιατί εγώ, Γιώργο, είμαι 67 χρονών έτσι, και όλη τη ζωή μου την έχω δώσει στη Λαμία. Δεν είχα ασχοληθεί με άλλα.
0: Αυτό να σου πω κάτι, είναι πολύ προσημήν σου, Κυριακό.
1: Ναι, όχι μόνο για μένα. Είχα και συνεργάτες αξιόλογους, άλλα παιδιά οπαδούς, καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Δεν τα έκανα όλα μόνος μου.
0: Είναι πολύ προς τιμήν σου που υποστηρίζεις την τοπική σου ομάδα, φίλε.
1: Βέβαια, εντάξει. Και ο Ολυμπιακός σήμερα αυτή τη στιγμή σου μιλάω κάτω από το πανό της Λαμίας.
0: Ωραίος.
1: Λοιπόν, αυτό το πανό έχει πάει Καραϊσκά και στα χωριά. Τέλος πάντων, βγαίνει ο Θέμης μου στο τηλέφωνο. Λέω, ρε φίλε, αυτός και αυτός είναι. Μου λέει, έλα ρε πατριώτες και τα λοιπά. Και εκεί κόλλησε, ρε φίλε. Εκεί ήταν το κομβικό σημείο που μέσωσε ο Θέμης. Δηλαδή μου έδωσε χέρι βοηθείας. Και μου λέει, ρε φίλε, Κυριάκο, θα σε ενημερώσω. Και πράγματι, τον ξαναπήρα τηλέφωνο και άρχισε μια επικοινωνία. Το Θέμη δεν τον ξέρω καθόλου. Δηλαδή, εγώ δεν έχω τηλέφωνο να το δω όπως είναι στο πρόσωπο. Δεν έχουμε συναντηθεί.
0: Δεν έχει social media, ξέρω εγώ.
1: Δεν έχω, ρε φίλε. Έχω μείνει λίγο πίσω σε αυτά τα πράγματα.
0: Εντάξει, δεν έχει. Να σου πω κάτι, επειδή μου το έχει πει κι άλλο φίλο αυτό, ξέρεις. Μου λέει, έχω μείνει πίσω. Όχι, ρε φίλε. Ναι. Μια χαρά έχει μείνει. Εμείς έχουμε κάνει άλματα μπροστά και δεν ξέρω κατά πόσον. Ξέρεις, χάνουμε λίγο, ρε παιδί μου, και την προσωπική την επαφή. Προχτές έκανα ένα περίπατο εκεί στην Αγίου Ιωάννου στην Παγία Παρασκευή. Και ναι, περνάω από ένα πολύ ωραίο. Ένα πάρα πολύ ωραίο μπαράκι, πέρασα απ' έξω, φίλε. Και περπάτουσα, εν πάση περιπτώσει, με την παρέα μου. Ναι. Λοιπόν, ωραία παρέα.
1: Πάντα.
0: Λοιπόν, και περπατούσα. Και όπως άκουγα, ρε παιδί μου, ένα ζουζούνισμα, λες και περνούσα από μελίση. Και όπως περνάμε απ' έξω από το μαγαζί. Πίτα στον κόσμο, ναι. Κανένας με το κινητό στο χέρι, αδερφέ, μα κανένας, και όλοι συζητούσαν μεταξύ τους. Ο κόσμος ξαναγυρίζει στα πατροπαράδοτα, να ξέρεις.
1: Τέλος πάντων, να μην σε καθυστερώ, άρχισε μια επικοινωνία με το θέμα. Έχω βγει μερικές φορές στον αέρα, έχω εκδηλώσει την αγάπη, με στήριξε δηλαδή, μου έδωσε χείρα βοηθείας και μέσωσε από την κοινοπαδική μου κατάθλιψη. Δεν ξέρω αν με πιάσει, σου λέω τώρα.
0: Εννοείται ότι σε πιάνω, φίλε.
1: Και μπήκα σιγά σιγά στο νόημα του σταθμού. Δηλαδή, αυτό σκέψω, ο σταθμός έχει τώρα 1,5 χρόνο που λειτουργεί. Από τη στιγμή που έπεσε η Λαμιάρα, από την Α στη Γάμα Εθνική.
0: Σαν αθλητικός, ο σταθμός είναι πάρα πολλά χρόνια. Σαν RGNA. Απλά σαν αθλητικός είναι τα τελευταία χρόνια.
1: Εγώ ήμουν προσγειωμένος μόνο με τη Λάμια. Mm. Δηλαδή, το να κάνεις μια μετακίνηση φυλάκων, 4 λεωφορεία να πάρει την Αλεξανδρούπολη, έτσι. Όχι μόνος μου, φυσικά, είναι στους συνεργάτες μου.
0: Λοιπόν, είναι ιστορία, αδερφέ. Είναι ιστορία.
1: Και πρόσεχε να δεις, σου λέω, ο εμπορικός κόσμος της Λαμίας, αν με ακούει κανένα Λαμιώτης, βέβαια δεν υπάρχει να μεταδόνεις εκεί, είχε στηρίξει αυτή την προσπάθειά μας. Δηλαδή, πηγαίναμε με χορηγίες των εμπόρων, παρόλο που ήταν δύσκολες εποχές. Δωρεάν στην Αλεξανδρούπολη, δωρεάν τα εισιτήρια και να μην σου και ένα σάντουιτς στον δρόμο να φάμε. Mm. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόση αγάπη υπήρχε για την ομάδα. Τώρα γιατί φτάσαμε, Γιώργο, σε αυτό το
0: να
1: σημείο.
0: Να σου πω να γελάσεις. Ο πατέρας μου κάποτε, όχι τώρα, τώρα είναι 69 ετών, έχει λίγο καταλαγιάσει το πάθος.
1: Δηλαδή μπορεί να σήκα και γιο μου,
0: Εύκολα, γιατί με τον πατέρα μου έχω διαφορά.
1: Το 59 γεννηθείς
0: σήμερα. Έχω, το 57 ο πατέρας μου. Έχω διαφορά 20 χρόνια με τον πατέρα μου και 16 με τη μαμά μου. Mm. Γιατί και εγώ είμαι μεγάλος ηλικία, είμαι 47 ετών, δεν είμαι πιτσιρίκη. Mm. Λοιπόν, αδερφέ, παλαιότερα έχει πάει με τον Παναθηναϊκό, αρρωστάκι Παναθηναϊκός, σε όλη την Ευρώπη, όπου έχει παίξει, εν πάση περιπτώσει, πάντα με τις αποστολές και τα λοιπά. Όταν έχανε ο Παναθηναϊκός, Κυριακό, δεν μας μιλούσε στο σπίτι μία εβδομάδα.
1: Σκέψε εγώ τώρα δύο καλοκαίρι γιατί τραβάω.
0: Εντάξει, φίλε, να σου κάτι όμως.
1: Είναι αγάπη αυτή είναι καψούρα. Τέλος πάντων,
0: υπερισχύει η αγάπη, ρε φίλε, προς την ομάδα. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά λέμε ότι ο Έλληνας φιλάθλος αγαπάει μόνο τη νίκη. Εγώ θέλω να αγαπάει την ομάδα του και ας μην κερδίζει.
1: Χθες έμαθα στη Λαμία, είχαν μάζεξει 40 άτομα. Ναι. Είμαστε έτοιμοι να πάμε με τη Λίγη, γιατί η Λαμία θα παίξει τη Μυτιλή. Θα την ακολουθήσουμε εμείς την ομάδα. Έστω και 40 άτομα δεν την αφήνουμε την ομάδα.
0: Όχι, να πάτε, ρε φίλε. Θα είναι και ωραία εκδρομή. Θα είναι και ωραία εκδρομή.
1: Πέρυσι τα παιδιά, βέβαια, εγώ δεν είχα ακολουθήσει, είχαν πάει παντού. Έστω κοντά, α πούμε. Τέλος πάντων, απλώς ήθελα να μεταφέρεις και στη διεύθυνση, γιατί εγώ δεν μπορώ να πιάσω γραμμή όταν μιλάει ο κύριος διευθυντής.
0: Ο Δήμος.
1: Ο Δήμος, ναι, δεν μπορώ να γράψω. Αφού βγαίνουν τώρα οι ίδιοι και οι ίδιοι και το κρατάνε μια ώρα το τηλέφωνο. Τέλος πάντων. Γι' αυτό λέω αυστηρή αυτοκριτική.
0: Ξέρεις, αυτό συμβαίνει παντού, σε όλα τα ραδιόφωνα που βγάζουν ακροατές στον αέρα.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο. Δεν ακούω. Μόνο ο Θέμη Παλιούρα και εσάς τίποτα. Απλώς θέλω να σου πω τι έκανε ο φίλος μας ο Θέμης για μένα, φίλε. Μπορεί ο Θέμης να μην το θεωρεί σημαντικό, αλλά εμένα με έσωσε. Και αυτός και ο Βολάνιος μετά. Συγγνώμη, τον έχασα τον Βολάνιο. Ο Θέμης είναι πολύ γνώστης των πραγμάτων και μιλάμε με το Θέμη καμιά φορά. Λοιπόν, να μην σε καθυστερώ. Χάρη που κάνα που τα πούμε.
0: Και εγώ, Κυριάκο μου, χάρη που τα πούμε. Χαίρομαι που τα λέμε κάθε Παρασκευή, αδερφέ.
1: Την άλλη Παρασκευή θα σου πω πώς είναι η αγάπη για τη Λαμία. Αλλά θα σου πω κάτι μακάβριο, το οποίο δεν είναι θανατηφόρο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά θα δεις ότι και οι μικρές ομάδες αγαπάμε, ρε φίλε. Δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ.
0: Η ζωή είναι στα μικρά και τα απλά. Νομίζω.
1: Εγώ έχω ζήσει συγκινητικές στιγμές με την ομάδα μου, ανά την Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ που με άκουσες.
0: Περιμένω την άλλη Παρασκευή τα επιμέρους, Κυριακό.
1: Ναι, και συγχαρητήρια στη νέα διεύθυνση, στον κύριο Τζαβαλιάρη και στον κύριο. Που έχει το όνομα του Μπουζουξή, του μεγάλου.
0: Του κύριου Καραμπεσίνη, του κύριου Γιώργου.
1: Ναι, μιλάμε για μεγάλη μορφή ο Καραμπεσίνης.
0: Όχι, λοιπόν. Όχι Καραμπεσίνης, ο Μπουζουξής είναι ο Καραντίνης, φίλε.
1: Α, Καραντίνης. Ναι,
0: επειδή
1: ναι.
0: Ασχολούμαι επαγγελματικά με τη μουσική, τους ξέρω σε αυτούς.
1: Ωραία, και το τελευταίο να ξέρω σε αυτό ασχολείς με τη μουσική. Πες μου την γνώμη σου για τον άρχοντα του φίλου μου, τον Γιώργο Μαργαρίτη.
0: Εσύ τώρα ο Γιώργος ο Μαργαρίτης είναι μεγάλο κεφάλαιο, ρε φίλε.
1: Άντε,
0: και
1: ναι.
0: Ξέρεις κάτι, ακόμα και τώρα που είναι σε προχωρημένη ηλικία, γιατί νομίζω ο Μαργαρίτης είναι 80 και κάτι ψηλά.
1: Μέσα είσαι φίλε, άμα
0: λοιπόν,
1: το δεις όμως από κοντά.
0: Ναι, επειδή τον έχω δει από κοντά, πολύ ακμαίο, στο Μαρούσι πριν λίγα χρόνια, όχι πολύ πίσω.
1: Στη Φυσιά μένει ο Γιώργος.
0: Ένα πολύ ωραίο σκηνικό, κωμικό μένα, αλλά έβγαλε πολύ, πολύ γούστο. Και ο Μαργαρίταρος, φίλε, είναι πολύ ανοιχτός άνθρωπος και πολύ απλός.
1: Με τιμάει με την προσωπική του φιλία και οικογενειακή μας, μπορώ να σου πω, εδώ και 45 χρόνια, 1989-1990.
0: Εγώ τον αποκαλώ Τζορτζ Μαγκάρετ, να ξέρεις.
1: Μαγκάρετ. Τον γνώρισα στο υπόγειο στην Ηπείρου, στο κύτταρο, το ξέρεις το κύτταρο.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, φίλε. Αλλήμον.
1: Εκεί τραγούδαγε ο Γιώργος πρωτοχρονιά με τη Δημητριάδη, μια παλιά
0: τραγούδα. Να σου πω κάτι. Περίμενε τώρα. Το κύτταρο δεν είναι μπουζουξίδικο. Όπως και οι γραμμές στην Κωνσταντινούπολη δεν ήταν μπουζουξίδικα. Ο Μαργαρίτης, λοιπόν, αδερφέ, είναι ένας από τους λίγους αμιγώς λαϊκούς τραγουδιστές, ο οποίος μπορούσε να τραγουδήσει και να μαζέψει κόσμο και σε μουσική σκηνή. Γιατί ο κόσμος που πάει στις μουσικές σκηνές είναι λίγο διαφορετικής κουλτούρας. Ο Μαργαρίτης το κατάφερνε.
1: Εγώ να σου πω, Γιώργο, για το τελευταίο να κλείσουμε, έτσι. Τις πιο μεγάλες στιγμές έχω ζήσει με τον Μαργαρίτη. Πρόσκληση στον κεραμικό, μια μαγαζάρα, Σαββόπουλος, Πορτοκάλουγρου, Μαργαρίτης. Και να τραγουδάει ο συγχωρεμένος ο Σαββόπουλος και ο Πορτοκάλουγρου το κιλί 33. Καταλαβαίνεις τι λέω τώρα.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Κάτι μου λέει τώρα το σκηνικό αυτό που λες.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, καληνύχτα σε όλο τον κόσμο.
0: Και αυτοί που ανέφερες, και αυτοί που ανέφερες τώρα, μεγάλοι μουσικάνθρωποι, έτσι.
1: Τώρα κοίταξε που μιλάμε. Φυσικά.
0: Μεγάλη μουσικά.
1: Φυσικά. Λοιπόν, σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους οπαδούς και τους φιλάθλους της Λαμία ανά τον κόσμο.
0: Γεια σου, Κυριάκο.
1: Γεια.
0: Γεια σου, ρε φίλε, να είσαι καλά. Ωραίος ο φίλος ο Κυριάκος από τη Λαμία. Πάμε στο Βασιλιά τα Μέγαρα. Γεια σου, ρε Μπίλη.
2: Καλησπέρα, τι γίνεται.
0: Τι μου γίνεσαι, καλά.
2: Μια χαρά. Λοιπόν, πάλι κάνεις λάθος.
0: Όπα, τι έκανα πάλι.
2: Γιάννης Καραμπεσίνης. Υπάρχει
0: Γιάννης Καραμπεσίνης.
2: Βεβαίως. Δεκαετία του 50 μιλάμε για μεγάλο μπουζούκι.
0: Ωραία,
2: και υπουργός και με πόλη πάνω και με τέτοια, έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πολλά τραγούδια του τα έχει τραγουδήσει πολύ πάνω.
0: Αδερφέ, ναι.

0: το 10, το 11, κάπου εκεί. Μου ήρθε φλασκά τώρα, σου λέω, δυνατή φλασκιά, δεν είναι...
1: Ναι, εντάξει. Και ο Καραντίνης, έτσι που είπες.
0: Εντάξει, ο Καραντίνης είναι, το, είναι σύγχρονος, είναι τωρινός και μάλιστα έχει βγει και ο γιος του, ο Ανδρέας, και είναι πάρα πολύ καλό μπουζούκι και αυτός.
1: Ναι, έχει βγει μια καινούργια τσιφουρνιά, ο Στριγκάς, όχι Στριγκάς, Τριγκάς από τον Άπλιο, ο ένας Χιονάς, ο Καραντίνης, όπως που λέει.
0: Ο Χιονάς που λες είναι, πρέπει να είναι... κάτι συγγενής με τον παλιό τον Μπουζουξή, ο οποίος είναι ακόμα εν ζωή ο άνθρωπος, τον Μιχάλη το Χιονά, ο οποίος, φίλε, να ξέρεις, είχε πολύ καλή σχέση με, τους, με το συγκρότημα τους Green Day. Ο Μιχάλης ο Χιονάς, που λέω εγώ, έπαιζε στη Σαντορίνη μαζί με τον συγχωρεμένο το Θωμά το Γερασίμου, ο οποίος ήταν εδώ στην περιοχή μου, εδώ στο Ήλιον, πολύ έτσι ονομαστό μπουζούκι, και μου είχε δώσει και το πρώτο μου ρεπερτόριο, ο Θεός να τον αναπαύσει. Λοιπόν, και ανεβάζαν στα social τότε, πριν συγχωρηθεί ο Θωμάς ο Γερασίμου, ανεβάζαν στα social φωτογραφίες που πήγαιναν οι Green Day στη Θεσσαλονίκη, που πηγαίναν στο στούντιό τους στην Καλιφόρνια. Τι είπαμε τώρα, τι θυμηθήκαμε τώρα, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Ωραία, είναι ωραίο, είναι ωραίο να θυμάσαι. Είναι ωραίο να θυμάσαι καλούς ανθρώπους.
1: Ναι, ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι το ρεμπέτικο, τόσο πολύ σαν ρεμπέτικο, δηλαδή ντρούκο, ντρούκο, ντρούκο.
0: Ναι, δεν είμαι φαν του ρεμπέτικου ήχου, να ξέρεις.
1: Αλλά το λαϊκό, δηλαδή, ας το πούμε, δεν ξέρω αν κατά πόσον έχεις ακούσει η Μανώλη Κιώτη, όχι με τη Μεριλίντα, αλλά πριν τη Μεριλίντα, με το τρίχορδο.
0: Προ Μεριλίντα δεν έχω ακούσει Κιώτη. Ή μπορεί να έχω ακούσει και να μην το ξέρω.
1: Θα σου πω. Πλάκα.
0: Επειδή...
1: Μιλάμε, θα ακούσεις ροκές. Με τον μπουζούκι και, ναι. και με την κιθάρα ήταν και φοβερός κιθαρίστας.
0: Τρομερός. Μα γι' αυτό και τον μπουζούκι το κάνει τετράχορδο όχι ό,τι ζε φίλε. Γιατί ναι. Δεν έφτανε σαν δυναμική, σαν δυνατότητα, τις δικές του ικανότητες.
1: Άμα πας στο 7ο τάστο της κιθάρας, από εκεί ξεκινάνε οι νότες του μπουζουκιού.
0: Ναι. Okay.
1: Στο περίπου, αν θυμάμαι καλά. Έτσι. Και εγώ ψιλοπέζω μπουζούκι, αλλά της πλάκας τώρα μιλάμε... Έτσι, μόνος μου αυτοδίδακτος πάνω.
0: Ωραίος.
1: Αλλά...
0: Ο αυτοδίδακτος ο άνθρωπος είναι το ταλέντο του γνήσιο και πηγαίο, φίλε.
1: Απλά μ' άρεσε από μικρός η μουσική, τέτοια είχα προσπαθήσει να μάθω κιθάρα. Έχω ένα ξάδερφο ο οποίος ήταν φοβερός...
0: Μόλις τελειώσεις θα σου πω μια ωραία ιστορία να γελάσεις με μένα.
1: Προσπάθησα να μάθω κιθάρα... Έφυγε αυτός, δηλαδή Αθήνα να σπουδάσει, να κάνει, έπεσε και σε τα βράδια, δηλαδή σαν φοιτητής έπαιζε τα βράδια κιθάρα σε μεγάλες ορχήστρες.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα μηχανολόγος, στασμένος, τέλος πάντων. Και εγώ πάντα το είχα μεράκι να μάθω, αλλά ποτέ δεν είχα έναν άνθρωπο έτσι να μου δείξει ή παρέα, ξέρω εγώ, ξέρεις. Τώρα, όσο και να παίξω μόνος μου, δεν... Εντάξει, κάποια στιγμή βαριέσαι.
0: Να ξέρεις ότι ο καλός ο δάσκολος ξεκινάει από την αλφαβήτα. Και με αυτή την ατάκα θα πιάσω να σου κλωθογυρίσω μια δικιά μου ιστορία. Εγώ είμαι τραγουδιστής, επαγγελματίας.
1: Ναι, μου το έχεις πει.
0: Λοιπόν.
1: Όχι, μου το έχεις πει, το έχω ακούσει που το λες, ναι.
0: Και με βρίσκεις και στο YouTube Γιώργος Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά, αν έχεις περιέργεια να με ακούσεις. Λοιπόν. Ο πατέρας μου είχε έτσι μια φιλική σχέση παλαιότερα με τους Αλέιδες, το Χριστοδουλόπουλο, όλη αυτό το, αυτή την κατηγορία των καλλιτεχνών εκείνα τα χρόνια, με τον Σταύρο το Ζούμπα, με τον Ντερλέγκα, με αυτούς τους τραγουδιστές. Λοιπόν, εγώ τώρα πιτσιρίκι, ενέτη 1989, 11 ετών, είχα φάει τον πατέρα μου να μου αγοράσει ένα αρμόνιο. Τότε ίντερνετ δεν υπήρχε, έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Ό,τι μαθαίναμε, ό,τι πληροφορούμασταν από τα περιοδικά, από τις εφημερίδες και τα λοιπά. Και εγώ γενικά, επειδή ήμουν και πολύ φιλομαθής και πάρα πολλές εγκυκλοπαίδειες, και εγώ στο μυαλό μου, όταν του ζητούσα του πατέρα μου να μου πάρει αρμόνιο, είχα στο μυαλό μου, ξέρεις, κανακάζιο από αυτά τα μικρούλια, ρε παιδί μου, τα οποία είναι μανιτζέβελα, το παίρνεις και στη παραμάσκαλα και πας στην παρέα σου και παίζεις. Και πάει και δίνει το 1900. Κάτσε, έστειλε ο Ιάκωβος ο Σχίζας. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Πού με ταξιδέψατε τώρα με το φίλο του Λαμιώτη. Γεια σας.

0: Ρατσάν, γεια σου ρε Τζακ. Λοιπόν, και πάει λοιπόν το 1989, φίλε. Θυμάσαι πόσο ήταν ο μέσος μισθός το 89?
1: Όλα τα θυμάμαι. Λοιπόν,

0: Μιχαήλ και μου έδειξε 10 πράγματα.
1: Εγώ παίζοντας μπουζούκι έμαθα κατά κάποιο τρόπο να ψιλοτραγουδάω, γιατί ξέρεις θα τα έλεγα όλα ίσα. Δηλαδή όπως μιλάμε τώρα, έτσι δεν, ούτε ανέβαινα ούτε κατέβαινα και μόνος μου τώρα που τραγουδάω και κάπως έχω μάθει, έτσι ξέρεις, να καταλαβαίνω το τι γίνεται με το τραγούδι.
0: Ο Τζακ μου λέει τώρα εδώ πέρα, ο Βασιλιάδης πρώτος synthesizerίστας ever στο Λαϊκό.
1: Βίτα Βασιλιάδης.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερός. Ο Σαλέας, είχα ακούσει Σαλέα τώρα το κλαρίνο με τον Μπένι Γκούντμαν. Και να παίζει ο Γκούντμαν, νομίζω σαξόφωνο έπαιζε αυτός.
0: Σαξόφωνο ή τρομπέτα.
1: Σαξόφωνο πρέπει να είναι.
0: Θα τα βρούμε όλα εδώ. Στο επιτόπιο Νταραβέρι.
1: Τέλος πάντων, και να μπαίνει με σόλο τώρα σε ρυθμό jazz ο Σαλέας, ακούγομαι.
0: Κλαρινετίστας φίλε ο Μπένι Γκούντμαν.
1: Α, κλαρίνο. Λοιπόν, και να μπαίνει σόλο ο Σαλέας σε ρυθμό jazz, σαν πάση Καλαμάτα. Το είχα σε κασέτα αυτό, αλλά το έχω χάσει το... Δηλαδή να ακούσω ο Μπένι Γκούντμαν να ρίξει τις Αμερικανιές του τώρα, τις jazz Αμερικανιές του με το κλαρίνο, αφού είναι κλαρινίστας.
0: Μιλάμε, λες για δεκαετία 80, έτσι.
1: Μάλλον εκεί πέρα. Δηλαδή τότε με το φίλο μου είχα παραμορφωθεί μουσικά, έτσι, δηλαδή να ακούω, ξέρεις, Τόσκα, να ακούω, ξέρεις, τέτοια, ξέρεις, που εγώ δεν ακούγα ποτέ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Συμφωνικές ορχήστρες, Μπενστάιν, Φον Κάραγιαν, και να έχω μπει και σε αυτό το μοτίβο, έτσι, δηλαδή ξαφνικά να μ' αρέσουν αυτά.
0: Ωραία η κλασική μουσική, η συμφωνική μουσική, πάρα πολύ ωραία.
1: Δηλαδή,
0: εξημερώνει τα ήθη. Μου γράφει ο Τζακ. Έχουμε και τον Τζακ εδώ, μας μαζεύει τα μπούσικα. Κλαρινετίστας ο Γκούντμαν. Λέει, take five, ναι. Το είδαμε, ρε εσύ Τζακ, δεν αφήνεις να πέρασει τίποτα κάτω.
1: Σου λέω και ακούω το, δηλαδή εκεί πέρα, εγώ το έπιασα κατευθείαν, ο φίλος μου δεν μπορούσε να καταλάβει και του λέω σαν πας στην Καλαμάτα ρε, εσύ το φέρει μαντήλι Καλαματιανό και αυτό. Και το είχε κάνει jazz, δηλαδή το είχε κάνει, μιλάμε άλλο πράγμα ο Σαλέας, έτσι.
0: Το έκανε δικό του.
1: Δικό του. Επίσης, τι θέλω να πω, μ' άρεσε πάρα πολύ τότε, κάτσε τώρα. Ο Ρωσίνη την Τόσκα δεν έχει, έτσι, με τη Μαρία Κάλλα, ήταν φοβερή. Μια και πιάσαμε τη μουσική τώρα. Λοιπόν, σημείωσε τώρα.
0: Ο Ρωσίνη ή ο Πουτσίνη.
1: Ξέρω εγώ τώρα, κάτι τέτοιο πρέπει να ήταν. Την Τόσκα, ποιος έχει γράψει
0: Πουτσίνη,
1: την Τόσκα,
0: φίλε,
1: με
0: Πουτσίνη.
1: Μαρία Κάλλα.
0: Ο Πουτσίνη.
1: Πουτσίνη, λοιπόν, αυτός. Λοιπόν, τώρα εντάξει, πού να θυμάμαι τώρα, από το 80 έτσι που τα άκουγα από εκείνη την δεκαετία. Λοιπόν, γράψε τώρα. Μια και μιλάμε τέτοια. Δημήτρης Στεργίου Μπέμπης, τον έχεις ακουστά?
0: Ο Μπέμπης φίλε λέγανε, και μάλιστα το είχε πει και ο Χιώτης κάποτε, του αποδίδεται αυτή η φράση, αλλά δεν είναι διασταυρωμένο, και λέγε, είχε πει ο Χιώτης ότι εγώ παίζω όσο γρήγορα μπορώ, ο Μπέμπης παίζει όσο γρήγορα θέλει. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι αλήθεια αυτή η φράση που αποδίδεται στο Χιώτη, αλλά ξέρω ότι ήταν μπουζούκαρος.
1: Ο Χιώτης είχε πει, εγώ παίζω όσο γρήγορα πρέπει για το τραγούδι. Ενώ ο Μπέμπης παίζει όσο γρήγορα θέλει, όπως το είπες.
0: Α, οκ, εντάξει.
1: Δεν το έχω ακούσει κι εγώ, λοιπόν.
0: Και στις μέρες μας, επίσης τρομερά γρήγορος μπουζουξής, ο Μιχάλης ο Παούρης, έτσι, με πάρα πολλές διεθνείς διακρίσεις, φίλε.
1: Και ο γιος του Καζανδής, του Ντίλιγκερ, ο Ντίλιγκερ ήταν ο
2: Γιάννης, ο Ελλάδα Sports.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
5: Η ώρα είναι 11:30.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
11: Τσιγαράκι,
12: μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
12: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
11: Το πιο αξιόπιστο, Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-0 44377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
13: Αυτά λέτε τότε, εκείνη την περίοδο έψαχνα τα βρίσκα να βγουν, ξέρω εγώ τα...
14: Μότσαρτ ρε φίλε, Ρόντο αλλά Τούρκα.
13: Ναι.
14: Έλα ρε αδερφέ.
13: Λοιπόν, είναι ακριβώς...
14: Με έχεις εκμηδενήσει απόψε, Βασιλή. Λοιπόν, να σου πω, στέλνει εδώ, έχουμε τον Ιάκωβο παρέα, μας στέλνει γραπτά. Ο Τζιάκωμο Πουτσίνι έγραψε την Τόσκα και όχι η Λούτσα του Τοσκάνη. Τι είχε πει, λέει, τι είχε πει, ρωτάει ο Τζάκ εδώ πέρα, αν το ξέρεις, τι είχε πει ο Τζίμι Χέντριξ για το Χιώτη?
13: Ότι δεν ξαναδεί τόσο γρήγορο παίχτη να παίζει τόσο γρήγορο.
14: Ναι.
13: Έτσι. Και λοιπόν, μια και είπες και την Άννα Μούσκορη, το ξέρεις ότι έχει τραγουδήσει μαζί με τον Πρίσλεϊ και έχουν και δίσκο.
14: Με τον Πρίσλεϊ, εγώ ναι, την έχω δει με τον Χάρη Μπελαφόντε σε ένα σκηνικό.
13: Και με τον Πρίσλεϊ και έχουν και δίσκο.
14: Που λέ... Α, έλα ρε φίλε.
13: Ναι, άμα χτυπήσει Πρίσλεϊ να είναι αμούσκουρη θα το βρει.
14: Οκ, βεβαίως, εννοείται.
13: Αυτό, κάτσε, τώρα να σου πω διάφορα έτσι περίεργα που έχω βρει. Α, Χιώτης. Μια και λέμε για... Λοιπόν, θα βάλεις Μιστακίδης.
14: Ναι.
13: Μιστακίδης, ο κιθαρίστας, ο σύγχρονος.
14: Έτσι. Ναι, ναι.
13: Μιστακίδης, Βουνό με βουνό, Δεσμίκη.
14: Μιστακίδης, Βουνό με βουνό, μάλιστα.
13: Του Χιώτη, έτσι, του Μανώλη Χιώτη. Και τον Χιώτη να παίζει πάλι κιθάρα, να τραγουδάει η Μαρή Κανίνου, Έχασα τα μάτια τα ωραία. Άκου τις εισαγωγές και θα μου πεις τώρα, επειδή εγώ δεν ξέρω από ξένα και από ροκ, ποιες ροκές είναι αυτές. Από το 1945-46 τα τραγούδια αυτά.
14: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Η οποία Μαρή Κανίνου, άκουγα σε ένα ντοκιμαντέρ πρόσφατα, όταν ξεκίνησαν στην συνεργασία με τον Τσιτσάνη, του απαγόρευσε να έχει οποιαδήποτε άλλη γυναίκα στο πάλκο, ακόμα και αυτή τη μεγάλη τη Σωτηρία Μπέλου, την σταμάτησε ο Τσιτσάνης από συνεργασία, γιατί ήταν με τη Μαρή Κανίνου, φίλε.
13: Λοιπόν,
14: η οποία Μαρή Κανίνου έφυγε και πάρα πολύ νωρίς από καρκίνο.
13: Ναι, στα 35, ναι. Λοιπόν, άκου λοιπόν εδώ πέρα τώρα. Τη Μαρή Κανίνου την ανακάλυψε ο Μανώλης Χιώτης. Και πήγαινε στο Πίγκαλτς, όπου ήταν ο Μανώλης Χιώτης μαζί με τον Χριστάκη, μαζί με τον Μιτσάκη, τον Γιώργο τον Μιτσάκη, όπου σε αυτό το κέντρο απαγορευόταν να μπεις αν δεν φορούσες τουαλέτα οι γυναίκες και αν δεν φορούσαν κουστούμι και γραβάτα οι άντρες. Είχε αυτό τον όρο ο Χιώτης, για να μπει στο μαγαζί του.
14: Ναι, ναι, το έχω ακούσει αυτό. Να σου πω, έχουμε τον Κυριάκο μαζί μας. Και ο Κυριάκος είναι με τη μουσική. Περίμενε λίγο λοιπόν. Κυριάκο!
8: Ναι.
14: Είσαι εδώ παρέα μας.
8: Φυσικά.
14: Και ο Βασίλης.
13: Λοιπόν, εγώ να σου πω αυτή την ιστορία και μετά λέει και ο Κυριάκος.
14: Μισό, να σας συντονίσω ένας-ένας. Ναι. Λοιπόν, καλησπεριστείτε πρώτα απ' όλα εσύ οι ακροατάρες μου.
13: Καλησπέρα Κυριάκο.
8: Είμαι Στέφανος Καλλιντέρογλου και τελείωσε.
13: Δεν τον ακούω καθόλου.
8: Μ' ακούς Βασίλη?
13: Τον ακούω πολύ βαθιά, πολύ ελάχιστα.
8: Βασίλη.
14: Τώρα ακούγεστε.
8: Ο Βασίλης τα έχει πει όλα, είπε για την Λαμία, Στέφανος Καλλιντέρογλου.
14: Ναι.
13: Δεν τον ακούω καλά. Δηλαδή σαν εμένα λοιπόν, έτσι τον
8: να μην μπερδευόμαστε παιδιά.
14: Οκ, έγινε.
8: Θέλω λοιπόν, να πεις τον Δωρής Καπουρούλης, θα το πεις στον παπά.
13: Την έχει ανακαλύψει
8: τον Δωρής Καπουρούλης.
14: Περίμενε λίγο, Βασίλη, για πες μου λίγο Κυριάκο, Θοδωρής.
8: Θοδωρής Καμπουρίδης, δίπλα στον Μάκη Χριστοδουλόπουλο.
14: Καλώς. Έγινε, οκ, ρε φίλε.
8: Και Δημήτρης Λιόλιος.
14: Έγινε. Θα τους βρω. Έγινε, Κυριάκο. Μ' ακούς, Βασίλη?
13: Ναι, ναι.
14: Έλα μου, για πες εσύ τώρα.
13: Λοιπόν, τη Μαρή Κανίνου την έχει ανακαλύψει ο Χιώτης.
14: Ναι.
13: Και πηγαίνει τραγουδάει στο Πίγκαλς. Αλλά όχι σαν τραγουδίστρια επίσημα, να το πω, η Μαρή Κανίνου. Έτσι. Mm-hmm. Σαν συμμετοχές, πω να σου πω τώρα, σαν guest star να πω.
14: Ναι, κατάλαβα.
13: Λοιπόν, την ακούει ο Τσιτσάνης και την κλέβει ο Τσιτσάνης τη Μαρή Κανίνου από τον Χιώτη. Κάπου το 50. Από το 50 μέχρι το 55 είναι μαζί. Αυτή την περίοδο ήταν μαζί.
14: Ναι, ναι, ναι.
13: Ο Τσιτσάνης με τη Μαρή Κανίνου. Και μιλάμε τώρα, νομίζει κάποιος ότι με αυτό το πλούτο τραγουδιών ότι πρέπει να ήταν 30 χρόνια μαζί.
14: Ναι. Κι όμως ήταν λίγα. Ναι. Να σου πω κάτι, όταν ξεκίνησε η Νίνου την συνεργασία με τον Τσιτσάνη, του απέτησε, όπως σου είπα, να μην έχει καμία άλλη γυναίκα και κατέβασε από το πάλκο, φίλε, και τη Σωτηρία Μπέλου και την τότε πολύ γνωστή τη Σεβάς Χανούμ. Σεβαστή Παπαδοπούλου, νομίζω λεγόταν η Σεβάς Χανούμ.
13: Ναι, Σεβαστή Παπαδοπούλου. Από το κοκκινό γυδρά μας.
14: Κοίτα ρε φίλε, τι θυμόμαστε. Φίλε, ρε.
13: Θα σου πω και μετά την ιστορία και αυτή την ιστορία. Στα γρήγορα.
14: Ναι.
13: Το 55 λοιπόν ο Τσιτσάνης τότε είχε ως τραγουδίστρια τη Μέρι Λίντα.
14: Ναι, αυτό δεν το ξέρα.
13: Η Μέρι Λίντα τα πρώτα της τραγούδια στη δισκογραφία, άμα χτυπήσει 1955, μιλάμε είναι κάτι δακρύβρεχτα τραγούδια, δηλαδή δεν ακούγονται με τίποτα, έτσι.
14: Ναι.
13: Ναι, μάνα μου που με κατέληψες, ξέρεις τώρα, με ένα παιδί στην αγκαλιά, ξέρεις, ένα τέτοιο στυλ τραγούδια, ξέρεις αυτά, στυλ Μάρθα Βούρτσι, κατάλαβες τώρα.
14: Ναι. Να σου πω ότι γίνεται, τότε ξέρεις τι γίνεται, έχει φύγει και ο κόσμος. Ήμασταν τώρα μετά τον εμφύλιο, φύγανε πολλοί, πήγανε στο εξωτερικό, υπήρχε, ξέρεις, αυτή όλη
13: ακριβώς,
14: η μυρολατρία και η δυσκολία του κόσμου, φίλε, να επιβιώσει.
13: Ακριβώς, άμα χτυπήσεις Μέρι Λίντα Τσιτσάνης 1955 θα σας βγάλει αυτά τα τραγούδια.
14: Ναι.
13: Λλοιπόν,
14: μου έχεις δώσει ωραίες πάσες και εσύ και ο Κυριάκος απόψε.
13: Και τι κάνει ο
14: και ο, και ο Ιάκωβος, μην τον ξεχνάμε.
13: Ναι. Ο Χιώτης λοιπόν εκεί πέρα δεν ξέρω πώς συνέβη, την κλέβει τη Μέρι Λίντα από τον Τσιτσάνη και έγιναν αυτοί που έγιναν, έτσι,
14: ναι.
13: Το φοβερό δίδυμο. Λοιπόν,
14: και Αμερική και τα λοιπά και τα λοιπά.
13: Η Νίνου απαιτεί από τον Τσιτσάνη να φύγει η Σεβάς Χανούμ. Το μαθαίνει η Σωτηρία Μπέλου και πάει στο εκεί πέρα που μαζευόντουσαν στο μπαράκι του Μάριου και την κάνει μαύρη στο ξύλο.
14: Έλα ρε φίλε. Ναι, η Μπέλου δεν χαμπάριαζε Θεό, έτσι.
13: Τίποτα. Την έκανε, της έβγαλε το μαλλί τριχα-τριχα.
14: Και η Νίνου ήταν νταρντανογυναίκα, αδερφέ.
13: Ναι, αλλά η Μπέλου δεν έπαιρνε χαμπάρι τίποτα.
14: Αλλά η Μπέλου δεν χαμπάριαζε τίποτα.
13: Ναι, αφού και ρίξε στον άλλον βιτριόλι.
14: Ναι, ναι, ήταν πιτσιρίκα. Τότε την έδρενε ο άντρας ο πρώτος στη Χαλκίδα.
13: Και ήτανε... Ο πατέρας από την Χαλκίδα ήταν, η Μπέλου ήταν από την Χαλκίδα και ο πατέρας ήταν πολύ πλούσιος, αλλά ήταν πολύ βάναυσος.
14: Ναι.
13: Γι' αυτό σηκώθηκε και έφυγε. Και ο πατέρας την έδερνε.
14: Ναι. Τότε να σου πω κάτι, τότε οι περισσότεροι άντρες, αδερφέ, και θα σου πω και κάτι άλλο, μιας και το αναφέρουμε. Αυτή τη βλακεία που κουβαλούσαν στο κεφάλι τους οι άντρες, τότε πληρώνουμε σήμερα. Οι άντρες τη σημερινή. Αυτή τη βλακεία που δεν σέβονταν τις γυναίκες τους, τις μανάδες τους, τις κόρες τους, τις θεωρούσαν
13: κτήμα
14: και να σου πω, όχι μόνο κτήμα, θα σου πω μια ατάκα, αδερφέ, από την ταινία «Η κυρά μας η μαμή», που καλούν ένα βράδυ τον Ορέστη Μακρύ να ξεγεννήσει μια γελάδα.
13: Ναι.
14: Και του λέει, τι άλλα λέει την Ελλάδα, λέει, φώναξε να ξεγεννήσει ο πρόεδρε. Λέει, τι νόμιζε ότι σε φώναξε να ξεγεννήσει. Νόμιζα τη γυναίκα σου. Λέει, η γυναίκα λέει, τι είναι η γυναίκα, λέει. Ενώ, για πήγαινε πάρε μια γελάδα να δει τη γλύκα. Ενώ λέει τη γυναίκα, λέει, για να την πάρει σου δίνουν και κάτι. Άκουρε, φίλε, νοοτροπία που είχαν οι άνθρωποι τότε.
13: Ναι, ναι, ναι. Μα και σε αυτή την νοοτροπία την έχουν ακόμα στο Πακιστάν και σε εκείνες περιοχές.
14: Ναι, ναι. Ναι.
13: Την έχουν, έτσι.
14: Όπου υπάρχει θρησκευτικός έτσι φονταμενταλισμός.
13: Ακριβώς.
14: Υπάρχει τέτοια ανατροπία, φίλε.
13: Ναι, ακριβώς.
14: Τι να πω. Μάλιστα.
13: Λοιπόν,
14: κάναμε ωραία κουβέντα, ρε φίλε, απόψε.
13: Έπιασαμε, κοίταξε, η μουσική είναι αυτή που καταπραίνει τα πάθη.
14: Και
13: δυστυχώς, εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε στο σχολείο, δεν μαθαίνουν μουσική.
14: Όχι,
13: η μουσική είναι να μάθουν τώρα μη φασόλ, ποια είναι η δίεση, ποια είναι η ύφεση και τελειώσαμε.
14: Μόνον στα ιδιωτικά, όπου υπάρχει μάθημα που το κάθε παιδί επιλέγει ένα μουσικό όργανο.
13: Ακριβώς.
14: Εμένα, ας πούμε, ο γιος μου είναι 15 ετών και θέλει να μάθει λαούτο. Έχουμε καταγωγή από την Κρήτη και θέλει να μάθει λαούτο. Θα κόψω τον από αυτό μου να του πάρω λαούτο, ένα λαούτο έτσι μαθητικό, έχει 5 εκατοστάρικα, δεν μας περισσεύουνε. Θα κόψω τον από αυτό μου να του πάρω λαούτο, να τον πάω στο Σύλλογο Κριτών εδώ, είτε στο Ήλιον είτε στην Πετρούπολη, που είναι ένας εξαίρετος λαουτιέρης που μαθαίνει τα παιδάκια, ο Γιάννης ο Κακλής, να μάθει λαούτο. Η μουσική, αδερφέ, είναι, φτιάχνει νέες συνάψεις στον εγκέφαλο σου, αυξάνει τη ράμ.
13: Δημιουργεί αρμονία στο μυαλό. Παράδειγμα, για να παίξω μουσική, έτσι, επειδή μας ακούει και ο κόσμος, εάν πιάσω και παίζω εγώ ντο ρε μι φα σολ, μπαμπούμ, μπαμπούμ, ακούγεται αυτό που κάνω, μπαμπούμ, μπαμπούμ. Εάν όμως παίζω τη μουσική σωστά, με τις νότες όπως πρέπει, βγαίνει η αρμονία και αυτή που μας ευχαριστεί το μυαλό. Έτσι, αυτό δημιουργεί στον εγκέφαλο αρμονία, ευαισθησία και, ας το πούμε, όχι μαθηματική σκέψη, μάλλον οργανωτική σκέψη. Ότι πρέπει να πας με τη σειρά. Διαφωνείς?
14: Καθόλου, φίλε, μαζί σου είμαι.
13: Έτσι, και εσύ που ξέρεις παράδειγμα, δεν μπορείς. Παράδειγμα, μία να ανεβαίνει, μία να κατεβαίνει, μία να είσαι στον ένα τόνο, μία στον άλλο τόνο. Θα δημιουργήσεις φασαρία. Δεν θα έχεις αρμονία, δεν θα είναι ωραίο το αποτέλεσμα. Έτσι δεν είναι, όταν τραγουδάς. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα με τους μπουζουξίδες και με όλους αυτούς.
14: Εντάξει, οκ. Είναι ανάλογα τον άνθρωπο.
13: Πάντως, λοιπόν, γενικώς η μουσική, πιστεύω, όχι ηρέμει τον άνθρωπο, τον κάνει να αισθάνεται ευχάριστος. Δηλαδή, καταρχάς, παράδειγμα λέμε, έχω ένα μεράκι. Έτσι, το μεράκι
14: να, σου, να στείλω μια καλησπέρα, θέλω, στον κύριο Στρατή που μας πήρε τώρα από την Κάριστο, δεν ήθελε να βγει αέρα, και να τον ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια. Είπε καλά λόγια για όλους μας. Του αρέσει πάρα πολύ η κουβέντα που έχουμε κάνει με τη μουσική. Ο κύριος Στρατής, ευγενέστατος γλυκύτατος από Κάριστο. Γεια σας, κύριε Στρατή μου, να είστε καλά.
13: Α, τώρα που είπε, να πάμε και στην Τουρκία.
14: Για δώσε και λίγο Τουρκία.
13: Λοιπόν, κάτσε να θυμηθώ, Σελτζούκ, Σελτζούκ,
14: καλά το λες, καλά το λες. Με C είναι, αλλά προφέρεται Σελτζούκ.
13: Αζίς ΑΖΙΤΑΣΙΤΑ, Ισταμπούλ.
14: Να σου πω, όλα αυτά πρέπει να τα μαζέψουμε ένα βράδυ, φίλε, να τα δώσουμε στον κόσμο να τα ακούει, γιατί εδώ δεν μπορούμε να τα παίξουμε έτσι κι αλλιώς λόγω.
13: Ναι, το ξέρω. Εγώ γι' αυτό τα λέω, όποιος τα ακούσει.
14: Ωραία, ωραία.
13: Ισταμπούλ. Άκουσε λοιπόν τώρα και θα ακούσει λοιπόν στα τουρκικά βυζαντινή ψαλμοδία.
14: Ενέρεση τώρα, να σου πω, δίπλα-δίπλα είμαστε.
13: Δεν είναι αμανέδες και ιστορίες και τα δικά μας είναι.
14: Να σου πω, δίπλα-δίπλα είμαστε. Λογικό είναι.
13: Και είναι και δικά μας.
14: Ναι, καλά, ξεκάθαρα.
13: Έτσι, βυζαντινά είναι αυτά. Βυζαντινές ψαλμοδίες. Άκουσε αυτόν, ο Σελτζούκ είναι σαν να λέμε τώρα ο Καζατζίδης της Τουρκίας, έτσι.

0: στηρίζω σε διασκευή, έτσι είδα live, πολύ ωραίο. Αυτός ο μουσικός που έλεγε ο φίλος από τον Ναύπλιο είναι ο Βαγγέλης ο Τρίγκας, τριχορδός, ο οποίος είχε και σχολή. Άπαξε το YouTube, Βαγγέλης Τρίγκας. Και εκεί που λέγατε για μπουζουξίδες, ένα άλλη μορφή ήταν ο Γιάννης ο Σταματίου, ο Σπόρος που λέγανε.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δεν έχει κάνει σύνθεση, αυτός ήταν μόνο εκτέλεση. Έχει γράψει λοιπόν, γύρω στα 5.000 τραγούδια.
1: Επειδή έχουμε πιάσει πολύ δυνατή μουσικοκουβέντα, σε μία από τις προσεχείς εκπομπές δεσμεύομαι να έχω
0: εγώ
1: εδώ.
0: Λοιπόν,
1: εγώ ασχολούμαι το τραγούδι επαγγελματικά, δεν είμαι μουσικός όμως.
0: Εγώ έπεσε κιθάρα με το Μάριο Τόκα στις συναυλίες.
1: Αείμνηστος.
0: Έχω παίξει και
1: τεράστιος
0: με τον Μητροπάνο στις συναυλίες.
1: Με τον Μητροπάνο, άρα ξέρεις και τον Δημήτρη τον Μαρινόπουλο. Τον κιθαρίστα.
0: Όχι, εγώ έχω παίξει, ήξερα τον Μαγιάτη, τον Γιώργο, τον πιανίστα.
1: Ναι.
0: Με τον Γιάννη τον Σινάνη είχαμε παίξει σε δύο συναυλίες. Μόνο συναυλίες είπαμε, με τον Μάριο Τόκα και αυτά. Και είχα καθηγητή το Στέλιο τον Καρίδα, που έπαιζε τον Ψαρχάκο τον είχα.
1: Ο Μαρινόπουλος ήταν κιθαρίστας του Μητροπάνου.
0: Ναι, μπορεί να ήταν την εποχή που είχα πάει εγώ, τον είχα στα τελευταία του μόνο.
1: Okay.
0: Ο Στέλιος ο Καρίδας ήταν με τον Ψαρχάκο πάντα, έπαιζε με τα Λάρα και τέτοια.
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί μουσικόφιλοι στην εκπομπή.
0: Ναι, παιδί μου, είναι ωραία πράγματα.
1: Μία από τις προσεχείς Παρασκευές δεσμεύομαι να έχω εδώ δύο πολύ καλούς φίλους, τον Μπουζουξί μου, τον Αποστόλη τον Παπαγιάννη και τον Χρήστο τον Χριστόπουλο, ο οποίος είναι και εκείνος μπουζουξής, ερασιτέχνης βέβαια, και έχει το μουσικό μεζεδοπολείο Αλεπού στην Πετρούπολη που έχω συνεργαστεί για αρκετά χρόνια. Τα οποία, εγώ εκεί έχω συνεργαστεί για αρκετά χρόνια με εκείνο το μαγαζί, οι οποίοι έχουν τρομερές γνώσεις πάνω στη μουσική και ειδικά στους παλιούς μπουζουξίδες και θα μας διαφωτίσουν πάρα πολύ για πολλά πράγματα.
0: Αυτό που είπε ο φίλος για το όταν είχε πάει στο Σικάγο ο Χιώτης, έτσι στο στούντιο να κάνει πρόβα ο Χέντριξ και πήρε την ηλεκτρική κιθάρα ο Χιώτης και του έπαιξε τον Johnny the Fox και τρελάθηκε και του είπε ο
1: Χέντριξ
0: ότι αν σουλώσαμε το ροκ θα σου να μορφή ας πούμε και τέτοια.
1: Ναι. Μα ήταν αμορφή και στο λαϊκό ρε φίλε.
0: Ο Χιώτης έχει γράψει και φοβερές επιτυχίες στο τρίχορδο. Τη ταβέρνα στο φανάρι, πριν και τέτοια ωραία κομμάτια.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά ήταν γρήγορος ας πούμε. Α, και κάτι άλλο για τον Παπαδόπουλο. Ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο Θοδωράκης, όταν ήθελε να γράψει τον επιτάφιο, πήρε τον Καρνέζη που είναι αριστερόχειρας και τετράχορδο, και ο Κώστας Παπαδόπουλος που είναι τρίχορδος.
1: Τρίχορδος, ναι.
0: Γι' αυτό έβγαλε.
1: Εμένα, ας πούμε, στα τραγούδια που έχω στο YouTube, τα οποία δεν είναι δικά μου, είναι τραγούδια δημιουργών, οι οποίοι μου τα εμπιστεύτηκαν να τα ερμηνεύσω. Τις ενορχιστρώσεις μου τις έχει κάνει ο Παύλος Ορυγάτος, τρίχορδος, μαθητής του Κώστα του Παπαδόπουλου.
0: Ναι, κοίταξε, το όργανο είναι το ίδιο. Εγώ θα με μπουζούκι πήγα ασχοληθώ, δεν μ' άρεσε, αλλά τον ίδιο ήχο βγάζει. Απλώς ο Μακάρης και οι άλλοι ήταν δωρικοί, πέθανε περιόδικο δρόμο, ρε παιδί, ένα πράγμα.
1: Ποιο τα κάτα, χωρίς καλκάτζα πολύ.
0: Ναι, ας πούμε να σκεφτείς ότι ο Γιάννης ο Παπαϊωάννου θεωρούσε άχρηστο το τελευταίο το μικρό δάχτυλο. Δεν έπαιζε ποτέ με το μικρό δάχτυλο.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και όταν βγήκε ο Χιώτης, στην αρχή του κατηγορήσανε πάρα πολύ. Mm-hmm. Αλλά έβαλε το μπουζούκι, ρε παιδί μου, στην άρχουσα τάξη. Αλλιώς δεν μπορούσε
1: να το έβαλε σε σαλόνια, φίλε.
0: Ναι, και τα μάμπο και τα σουίν και όλα.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε για κλείσιμο.
0: Έγινε λοιπόν.
1: Αδερφέ, σε χίλιο ευχαριστώ που πήρες και σε τηλέφωνο απόψε.
0: Θα τα ξαναπούμε και Παρασκευή. Εντάξει.
1: Έγινε, θα νομίζω να είσαι καλά. Να είσαι καλά, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, καλό βράδυ. Λοιπόν, λέει ο Τζάκ εδώ, είπα να σε αποτοξινώσω απόψε και μάλλον καλά έκανα γιατί ακούσαμε και άλλους καλούς φίλους. Την άλλη Παρασκευή, την άλλη Παρασκή, λέμε το καλό, ανάρρωσε, δυνάμωσε γιατί θα είναι δύσκολη η τρίωρη. Ωραία, εσείς, με εσάς εδώ ακροατήριο, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι δύσκολη, παιδιά. Σας χίλιο ευχαριστώ ειλικρινά. Να αγαπάτε τον εαυτό σας γιατί εσείς θα το κάνετε καλύτερα και περισσότερο από όσο θα το κάνουν οι άλλοι γιατί το αξίζετε το καλύτερο πάντα. Τα δέοντα στη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας και να αγαπάτε τους δικούς τους ανθρώπους πριν γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες. Σαββατοκύριακο έρχεται, βγείτε, πιείτε.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκίνητο.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

αυτό θα στο αφιερώσω, πατέρα. Γιατί με τον Μάρκο τον Μαυακάρη άκουσες και ξεκίνησες. Από την καρδιά μου με πολύ αγάπη για σένα. Στην παρέα μας ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, που ήρθε να σε ευχαριστήσει με την παρουσία του.

0: Radio Rumeni News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
0: K24.gr.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρουμελί 98 FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ραδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
4: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.

0: Ράδιο Ρουμέλι Νιούς.
1: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Άμα πεθάνω, βάλτε με.
3: Ναι.
2: Σε μια γαρτοσακούλα.
3: Με συνοδεύσεις.
2: Με χαρά τεράστια, αν μπορώ.
3: Okay,
2: αν ημιστές είναι η ταπεινότης μου.
3: Όχι. Άρχισε εσύ πρώτος.
2: Ας πω. Εσύ ακανονίστα της κηδείας.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Εδώ με τους μάγκες, οκ. Okay.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο κορέτσι πλινάντερο παϊδάκια.
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231 036 856.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.